0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι.

0: Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ο Παμκίνος που λέτε, παιδιά, πήρε καινούριο ψυγείο. Αλλά έπρεπε να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν και το παλιό για να μπει το καινούριο.
2: Μπράβο.
1: Που είχε χαλάσει.
2: Mm-hmm.
1: Τι έκανε, παιδιά, ο Παμκίνος?
2: Τι έκανε?
1: Το καθάρισε όπως δεν το είχε καθαρίσει ποτέ μέσα σε αυτά τα χρόνια που το είχε. Έτριψε από εδώ τις γονίτσες. Γιατί? Γιατί είναι ντροπή να το πάρουν τα πλάσματα σε ένα λερωμένο.
2: Ενώ...
1: Και όλη αυτή η διαστροφή.
2: Ναι.
1: Είναι και στη δική μου καθημερινότητα.
2: Και στη δική μου.
1: Ναι.
2: Όταν έχω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, αυτό που θα το δώσω σε κάποιον, το προσέχω πιο πολύ από όταν το είχα εγώ, ας πούμε. Όπως επίσης και με το σπίτι. Αν θα έρθει κάποιος για βοήθεια για το σπίτι, για να καθαρίσουμε.
1: Ναι, ναι, αν θα έρθει μια κοπέλα,
2: πιο πριν θα το καθαρίσουμε, να το κάνουμε γυαλί.
1: Ναι, ρε,
2: για να μην μας πει καλά τι είναι αυτή.
1: Όχι, για να μην το έβρει λερωμένο. Αλλά ενώ ακούτε ότι όλο αυτό που συμβαίνει δεν έχει κανένα νόημα.
2: Κανένα.
1: Το κάνω κάθε φορά. Είναι να έρθει δηλαδή η κοπέλα να κάνει τη δουλειά της και κάνουν τη δουλειά πιο πριν.
2: Μπράβο.
1: Μα παιδιά, είναι συλλογική, είναι συνόημα το πράγμα.
2: Μπράβο, Ιωαννάκη μου, μπράβο.
1: Γιατί μας συμβαίνει αυτό, ή ας
2: έλα,
1: πούμε το παθαίνω και το άλλο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να είμαι εκεί.
2: Α.
1: Γιατί αν είμαι εκεί.
2: Νιώθω αμήχανα.
1: Που είναι λάθος όμως, γιατί είναι δουλειά.
2: Α.
1: Είναι η δουλειά της, δεν υπάρχει τίποτα το κακό ή το λάθος αυτό.
2: Ναι.
1: Λάθος είναι να νιώθω εγώ περίεργα ή εσύ.
2: Και φαντάσου τώρα να είσαι εκεί και έτσι όπως καθαρίζει να κάνει κανένα.
1: Όχι, δεν θα κάνω ποτέ έτσι. Δεν θα κάνω ποτέ έτσι. Είναι δικό μας. Φαντάζεσαι.
2: Για να το καταργήσω, ρε Ζήλ,
1: φαντάζεσαι.
2: Φεύγω.
1: Εμείς το κουβαλάμε, παιδιά, όλο αυτό. Εμείς, αλλά πείτε κι εσείς. Καθαρίζετε πριν έρθει κάποιος να καθαρίσει. Εγώ τώρα, ας πούμε, θέλω να πάρω και τον καναπέ.
2: Ναι.
1: Ο οποίος καναπές μας πέθηκε, άλλαξε χρώμα.
2: Ναι.
1: Ενώ πολύ.
2: Και θα πάρεις για καθαρισμό, για βιολογικό καθαρισμό, έτσι να το κάνουμε σε έξω.
1: Ναι, πώς εννοώ να καθαρίσω λίγο πριν έρθουν τα πλάσματα.
2: Τι να πρωτοκάνεις.
1: Ναι, θυμάσαι τι έκανα με τον καναπέ.
2: Τι έκανες?
1: Παιδί μου, δεν έβγαλα τα τέτοια και τα έβαλα στο πλυντήριο. Με παιδιά μόνη μου.
2: Ναι, σωστά. Και μετά δεν μπορούσα να τα βάλεις.
1: Έπιασα μετά το σφουγγαράκι των πιάτων να τα καθαρίσω και τα έκανα χάλια. Χάλια,
2: εγώ...
1: κάτι λεκέβες πάνω από το νερό και από τα υγρά που έβαλα.
2: Εγώ θα έλεγα να μην είσαι καν εκεί, να αφήσεις τα κλειδιά στο πατάκι, να είσαι στον πάνω όροφο ή στον κάτω, κρυμμένη. Και να πεις, περάστε, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο σπίτι.
1: Διαμένεις μαραίνεις η πανόροφο.
2: Εντάξει, αυτό σε πείραξε τώρα.
1: Πού να πάω να χωστώ ρε πλάνανα.
2: Βάλτο κάπου και ο χώσου, να μας κάνεις ρεζίλι. Έκανες τον καναπέ.
1: Είδες.
2: Ναι, να
1: βλέπεις. Και βλέπω που δείχνουν εκείνα τα νερά, τα βρώμικα. Παιδιά, εμένα να γίνει μαύρον, τι είναι να κάνω.
2: Αυτό θα πει σίγουρα. Πω.
1: Με μπίχλα.
2: Να μην είσαι εκεί, να μην είσαι εκεί και να μην ξέρουν και ποια είσαι.
1: Πώς να το κάνουμε, βοήθα.
2: Τι να κάνω,
1: μας
2: πείτε εσείς.
1: Να μου καθαρίσεις λίγο τον καναπέ πριν έρθουν τα πλάσματα να καθαρίσουν.
2: Εγώ δεν μπορώ. Όταν θα έρθω θα ξαπλώσω. Σε παρακαλώ, καναπές και εγώ έχουμε τέτοια σχέση.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Εγκαινιάζουμε καινούριο ένθετο.
2: Πολύ ωραία.
1: Η Ιωάννα, η έξυπνη Κυπουρός. Πώς είναι ο Κυπουρός, ποιο είναι το επίθετο?
2: Το έξυπνη το πρόσθεσες εσύ έτσι?
1: Ναι, τι είναι
2: από
1: όμως,
2: μόνο σου.
1: Ποιο είναι το επίθετο στον Κυπουρό?
2: Τι εννοείς, από
1: τι λέμε, ναι, ναι.
2: Ο επίμονος Κυπουρός.
1: Α, η Ιωάννα, η επίμονη Κυπουρός.
2: Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τώρα
2: ποιο
1: γιατί.
2: Τώρα από τα δύο.
1: Ξέρω ούτε εγώ. Ξέρω πόσο λατρεύεις τις ντομάτες, Πλάτωνα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και έπεσα αυτή τη φορά, πήρα κάτι ντομάτες, ρε Άννα. Κάτι ντομάτες.
1: Πόσο ωραίες ήταν.
2: Φαντάσου δεν έβαλα καν αλάτι.
1: Ωραιότερες δεν θα είναι όμως.
2: Ναι.
1: Και καμία ντομάτα δεν θα είναι πιο καλή από την ντομάτα που θα καλλιεργήσεις μόνος σου.
2: Πόσες ντομάτες? Εγώ θέλω 5 ντομάτες για να κάνω μια σαλάτα.
1: Α, τόσες. Λοιπόν, θα πάρεις μια ντομάτα από αυτές τις τέλειες που πήγες και αγόρασες.
2: Ναι.
1: Θα κόψεις ένα σλάις.
2: Ναι.
1: Και αυτό το σλάις θα το βάλεις. Ρίμενε. Μέσα σε γλαστρούλα με χώμα.
2: Το σλάις.
1: Παιδί μου, ναι, μια φέτα ντομάτα.
2: Μια φέτα, ωραία, μέσα στο χώμα.
1: Μια φέτα ντοματούλα.
2: Την έβαλα.
1: Μέσα στο χώμα. Θα ποτίσεις.
2: Ναι.
1: Θα σκεπάσεις από πάνω με ένα σελοφάν.
2: Ναι.
1: Και θα βάλεις τη γλαστρούλα με το κομματάκι της ντομάτας μέσα και το νερό ποτισμένον και που πάνω το σελοφάν κάπου στον ήλιο.
2: Ναι.
1: Θα το αφήσεις εκεί. Και δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Θα βγουνε κλαδάκια. Θα δεις ότι βγαίνει το φυτό, βγαίνει η ντοματιά. Θα μεταφυτεύσεις και θα έχεις την ντοματιά σου. Ευχαριστώ πολύ. Mic drop και γεια σας.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και άλλο θα το κάνω για να φάω μια σαλάτα. Γιατί πώς
1: γιατί ντοματιά. Γιατί πλάτων, ενώ είσαι ντοματιά, ενώ είσαι μάνα μου.
2: Γιατί θα κάνω όλο τον κήπο, θα το βάλω ντοματιές.
1: Κάμε μυθιό, μια
2: και επίσης, άντε και έκανε τις ντοματιές. Έτσι θα τις φάω. Αγκουράκια.
1: Έρε άρνηση. Αύριο θα σου πω αγκούρια.
2: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ αυτό το νέο ένθετο,
1: θα
2: παιδιά.
1: Θα δεις τι αγκούρια, γιατί αγκούρια θα σου πω. Κάτι ωραία, αναγιουμένα.
2: Του πίγκου.
1: Του πίγκου.
2: Αυτά θέλω. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Όχι, κοίτα.
1: Πίγκο.
2: Πίγκο.
1: Το βρήκε.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν εγώ σας έβγαλα την ψυχή μου, δηλαδή την καρδούλα μου έξω, έκανα κατάθεση ψυχής για το άγχος μου για τους καναπέδες, δεν είχες καμία συμβουλή.
2: Ε, μα αφού δεν είναι για καναπέδες, είναι για τα χαλιά. Τι να σου κάνω
1: για
2: τώρα.
1: Για τα χαλιά ξέρεις να δώσεις συμβουλή.
2: Παιδιά, αυτό είναι τέλειο εντωμεταξύ, γιατί το χαλάκι την ώρα που πέφτει κάτι και λερώνει,
1: ναι,
2: θέλει εκείνη την ώρα να το κάνεις και λες τώρα τι να βρω, τι να βρω. Αφρός ξυρίσματος. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Πού να το βάλω, στο χαλί.
2: Ναι, το βάζεις στο χαλί και τρίβεις. Τρίψε, τρίψε, τρίψε, τρίψε.
1: Θα γίνει το τζιν λογικά και θα κάνω ευχή να μου φέρει ένα άλλο χαλί.
2: Μετά του περνάς και ένα κόντρα ξύρισμα όμως. Παίρνεις και τη μηχανούλα λίγο από πάνω, τα παίρνεις όλα. Μια χαρά, ωραίοτατο. Αφρός ξυρίσματος. Και ποιος δεν έχει αφρός ξυρίσματος στο σπίτι. Εμείς.
1: Εγώ. Δεν έχουμε ούτε εμείς.
2: Παιδιά, τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα, κάτι χημικά εκεί και μαζεύει τη βρωμιά, το λεκέ.
2: Ε, ναι, έχει κάτι σίγουρα μέσα αυτό που καθαρίζει, αυτό και κάτι που τον κάνει άσπρο τον αφρό, να σου.
1: Μην καταστρέψεις τα χαλιά του κόσμου. Παιδιά, πώς το λες συνήθως. Α, κάντε ένα δοκιμαστικό σε μια μικρή επιφάνεια.
2: Εντάξει, δεν είπα να. Καταρχάς, μην το λερώσετε για να το καθαρίσετε. Αλλά αν λερωθεί και δεν έχετε τίποτα εκείνη την ώρα, δοκιμάστε λίγο με τον αφροξυρίσματος. Μην ξεχάσετε μετά να του βάλετε και aftershave.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, νοικοκύρη.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ό,τι και να λέμε, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα, η Ανάκη μου, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα, τις προάλλες αρρώστησα. Πήγα στο γιατρό και δεν θυμάσαι, μωρέ, δεν ήμουν περίεργα προχτές.
2: Ναι.
1: Και πλέον δεν μπορώ να φάω ούτε κέτσαπ, ούτε μαγιονέζα, ούτε μουστάρδα. Είναι η γνωστή no sauce. No sauce. Καταλάβατε. No sauce. No sauce. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα. Να σου πω κάτι, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Δεν θα με λυγίσεις.
2: Τι να σε λυγίσω.
1: Θα συνεχίσω να ποιώ τέχνη.
2: Ναι.
1: Και θα συνεχίσω να ανεβάζω το επίπεδο αυτής εδώ της εκπομπής. Εσένα σου αρέσει η μουστάρδα.
2: Η μουστάρδα. Ναι. Αρέσει, ναι.
1: Η δικιά σου η μουστάρδα πώς λέγεται?
2: Η δικιά μου μουστάρδα λέγεται η μουστάρδα μου.
1: Σουστάρδα.
2: Α, γίνεται και χειρότερο. Γεια σας, φεύγω.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε για ένα χωρισμό που εγώ πραγματικά είμαι με το μέρος της γυναίκας.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Εσύ.
1: Είμαι.
2: Να ακούσουμε το λόγο.
1: Είμαι και αν θέλει, τώρα που θα φτιάξει μια καινούργια ζωή, να το συζητήσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν χώρισα, αλλά να το συζητήσουμε. Γιατί χώρισε τον άντρα της μετά από 25 χρόνια γάμου, γιατί εκείνος, ο Ελληνός, ο αντιπρόσωπος.
2: Τι έκανε, ρε, την απάτησε.
1: Όχι, παιδί μου, την απάτησε. Αυτό θα ήταν τίποτα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε, δεν θα το ξανακάνω. Ναι, σίγουρα.
2: Χειρότερα,
1: ναι,
2: την απιστία.
1: Ορκίζω, τζουρού, το κλειδώνω. Ναι, τη έφαγε το τελευταίο κομμάτι cheesecake.
2: Άις μας, ρε, Πλάτωνά μου τώρα. Ας πιάσουν έναν άλλο.
1: Όχι, συγγνώμη. Το τελευταίο κομμάτι έχει συμβολισμό.
2: Τι
1: το τελευταίο
2: συμβολισμό?
1: Κομμάτι είναι η δύναμή της. Το τελευταίο κομμάτι είναι η τελευταία μου επιθυμία.
2: Καλά.
1: Το άφησα για να το φάω και να γλυκαθώ. Από πού και ως πού, κύριε μου.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, το κράτησες, το κλείδωσες και πήγα εγώ και διέριξα, ναι, για να φάω το τελευταίο κομμάτι cheesecake. Το cheesecake να μείνω τελευταίο κομμάτι ήταν ολόκληρο cheesecake.
1: Το άφησα στο
2: ψυγείο. Ποιος το έφαγε το υπόλοιπο?
1: Η ίδια, δεν με πειράζει, δεν ξέρω ποιος το έφαγε. Μπορεί να είχαν καλεσμένους και να είπε, εγώ δεν θα φάω και να άφησε μετά ένα κομμάτι cheesecake. Σου λέω, το φάω μετά που θα είμαι μόνη μου. Και ξαφνικά ανοίγεις το ψυγείο και δεν βρίσκει cheesecake. Όχι μόνο χωρισμό. Ασφαλιστικά μέτρα.
2: Καλά,
1: να το κάνει.
2: Εσύ ώρα πιάει έναν άλλο. Μικαέλα, ακούει, στείλ τη γυαϊκορούα ένα cheesecake, μάνα μου.
1: Όχι, Μικαέλα, στείλε σε μένα, γιατί θα πάω να τη βρω την κοπέλα και θα τη πω, έλα, γιατί έχουμε ένα κοινό που μα ενώνει.
2: Τι χαζά είναι αυτά τώρα.
1: Το cheesecake.
2: Να είχαμε τώρα όμω.
1: Τώρα να είχαμε ένα,
2: Και το τελευταίο τη κομμάτι θα το τρώγα και α με χώριζε.
1: Παιδιά, και έχουν χρησιμοποιήσει και πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο άρθρο.
2: Όχι, αυτά κάνουν. Τρέχουν
1: τα σάλια.
2: Αυτά κάνουν.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνγκη Σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
9: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.

0: Καλημέρα όλη μέρα.
1: Ένα-δύο. Ωραία, ωραία.
0: Όλα εντάξει, εκπέμπουμε.
1: Τέλεια.
0: Πώς ξύπνησες?
1: Τη φωνή μου έλεγχα.
0: Α, μάλιστα. Καλή είναι η φωνή σου.
1: Καλή είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και σωστή.
1: Πολύ.
0: Να ξέρεις.
1: Νιώθω ότι έχει σήμερα ένα τσικ πάνω ερωτισμό.
0: Α, όχι. Όχι. Κάνεις λάθος.
1: Όχι. Τόσο χάλια.
0: Όχι, όχι.
1: Τέλεια. Είναι, είναι η κλασική φωνή μου.
0: Αυτή είναι. Αυτή που έχεις πάντα και χρησιμοποιείς.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Θες να βάλεις λίγο.
1: Άρα
0: την
1: δεν
0: επίσημη.
1: Είμαι υποκομμένος. Ποια επίσημη?
0: Γιατί είναι επίσημη.
1: Τη φωνή.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η επίσημη φωνή?
0: Αυτό που κάνεις, το πιο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σόσον. Αυτό.
1: Εσείς, άνθρωποι, ψυχές αυτή τη στιγμή που ετοιμάζεστε για τη δουλίτσα σας.
0: Δεν μπορώ, σκιάζομαι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τελικά,
1: ναι, δεν μπορώ κι εγώ. Γιατί με νιώθω ακόμα λίγο μπουκωμένο, γι' αυτό κατάλαβες, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν είμαι.
0: Τουλάχιστον δεν ακούγεσαι.
1: Δεν παίζω μονοφωνικά. Νομίζω ότι ένα ρουθούν είναι λίγο κλειστό.
0: Κύριε Λέισον, πλατωνάω, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Άρα εσύ ξύπνησες έτσι, ε?
1: Ξύπνησα λίγο περίεργα.
0: Μονοφωνικός.
1: Λίγο περίεργα στη φωνή. Ξέρεις, άμα δεν μιλήσεις το πρωί σε άνθρωπο, γιατί δεν πρόλαβα να πω και πολλές κουβέντες στο σπίτι, κοιμόντουσαν όλοι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά έρχεσαι και μας λες, δεν ξύπνησε ο Φίβος.
1: Στο τέλος ξύπνησαν. Στο τέλος ξύπνησαν. Αλλά ναι, γι' αυτό τεστάρω μαζί σου τις πρώτες κουβέντες.
0: Καλά κάνεις.
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, κοιμήθηκα καλά.
1: Ναι.
0: Και ανυπομονώ να δράξω τη μέρα σήμερα.
1: Ιωάννα 2.0, το ναι. Updated αυτό το που έχουμε φέτος. Τι ώρα ξυπνάει?
0: 5.30, 6 παρατέταρτο.
1: Μπήκα παιδιά στο στούντιο και είδα μια Ιωάννα η οποία θα μπορούσε να κάνει από τις 5 ώρα εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Ούτε να το σκέφτεστε.
1: 5, 7.
0: Σας λατρεύω.
1: Και 7 θα έρχομαι.
0: Αλλά καλά είμαστε.
1: Γιατί όχι.
0: 7 θα έρχεσαι εσύ, να φεύγω εγώ, εννοείς.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Καλά, θα μείνουμε καθόλου μαζί. Έστω μια ώρα.
0: Έμα.
1: Έχουμε τα δικά μας.
0: Εντάξει, θα τα βρούμε εμείς. Καλημερίζουμε και τη Σίτα μας που είναι και αυτό το πρωινό μαζί μας και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Και βεβαίως τον Μπίνβαρ για την καφεδάρα του. Έτσι να ανοίξει το ματάκι και σήμερα.
0: Love don't let me go. Αφιερώνω, ρε Πλάτωνα.
1: Love don't let me go.

0: Μερικές φορές ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιος περιπέζει ποιον. Λέω στον Πλάτωνα. Αχ, τώρα νιώθω κι εγώ λίγο μπουκωμένη. Με κόλλησες γιατί γκρίνιαζε από το πρωί ότι νιώθει περίεργα, μονοφωνικά.
1: Μπράβο, ένιωθα μπουκωμένος.
0: Και τι μου λέει.
1: Τι.
0: Ναι. Α. Η σκόνη είναι. Εσύ είπες τι, και μάλιστα με ενδιαφέρον και περιέργεια.
1: Ναι, η
0: σκόνη. Μα περιγράφω την κουβέντα μας.
1: Μα κάθε φορά που είσαι μπουκωμένη είναι η σκόνη. Άρα, μήπως και τώρα είναι η σκόνη.
0: Θα δείξει. Θα μας πει ο γκουρού του καιρού λίγο αργότερα.
1: Δεν έχει σκόνη, παιδιά, αφού πεντακάθαρος δεν είναι ο καιρός έξω.
0: Είπαμε. Δεν φαίνεται πάντα η σκόνη. Δεν θα είναι όπως ήταν πριν από. Ό,τι ήταν πριν από κανένα μήνα, κανένα δύο μήνες.
1: Που ήταν σκοτάδια.
0: Ναι, και λόγω.
1: Και ήταν και ομίχλεγο. Ακόμα το πιστεύω ότι είχε και ομίχλεγο μέσα.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Α,
1: εντάξει, παιδιά, εντάξει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ. Αλλά πότε θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Δεν θα είμαι εδώ να το δω.
0: Δεν θα είσαι, όχι.
1: Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, γιορτάζει η Ιερία.
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Η Ιέρια, η Ιπατία, η Ιπατή, η Πατούλα και Πατούλα.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Τίποτα.
1: Τι.
0: Τίποτα. Να ζήσετε, να χαίρεστε τα ονόματά σας.
1: Η Πατία μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Ωραίο. Έχει μια αρχοντία και το Ιέρια.
0: Εμένα το Ιέρια μ' άρεσε.
1: Εσύ,
0: Μ' άρεσε.
1: Το Ιέρια θα σου πήγαινε σένα.
0: Θα
1: αλλά
0: πήγαινε.
1: Θα ερχόσουν εδώ με χιτώνα.
0: Και θα μασούσα φύλλα δάφνης.
1: Εντάξει, το έκανες εσύ.
0: Και θα σου έλεγα. Τι Ιέρια δεν ήταν. Ναι, πες την.
1: Τι ήτανε, στο μαντιό.
0: Ναι.
1: Η Πυθία.
0: Η Πυθία.
1: Η Πυθία,
0: ναι.
1: Ναι, μασούσε φύλλα δάφνης, είναι αλήθεια. Αυτά σε γιορτές, παιδιά, δεν έχει τίποτα άλλο. Όπως καταλάβατε, ξεράειλα λίγο σήμερα. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Η ζωή
0: να
1: μου μαζί σου.
0: Τα ποδήλατα.
1: Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο.
1: Θέλω να πάρω τώρα ένα, γιατί πήραμε στην κόρη μου
0: ναι.
1: και τη έκανα μαθήματα. Πάρα πολύ καλό δάσκαλο.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ καλό δάσκαλο. Αλλά τώρα άρχισε να κάνει. Και τώρα τρέχω από πίσω της.
0: Πρέπει να πάρεις και εσύ ποδήλατο.
1: Ναι, γιατί πολύ αερόβιο. Τρέχω, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάρω ποδηλατάκι.
0: Είδες τι έπρεπε να μας ζητήσεις για τα γενέθλιά σου.
1: Ναι, είδες.
0: Να μαζευτούμε όλοι μαζί, να σου πάρουμε μια μινιατούρα.
1: Εντάξει, θα πάρω ένα μεταχειρισμένο, δεν θα πάρω καινούριο. Πάρω μεταχειρισμένο.
0: Βρίσκεις κανένας... πάντως.
1: Σε καλή κατάσταση, για βρείτε τίποτα.
0: Πλάτωνα λοιπόν το αποφάσισα.
1: Τι?
0: Θα πάρουμε και οι δύο ποδήλατα και θα πηγαίνουμε ποδηλατάδες.
1: Οι δυο μας.
0: Και με την Αταλία.
1: Κοίτα, τον μπήκε ο Μακεδόνας μέσα.
0: Και η κόρη μου, τρελάθηκα τώρα.
1: Και κουδουνάκι.
0: Ναι,
1: και
0: καλαθάκι μπροστά θα έχω εγώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα πηγαίνουμε στη Λαϊκή. Θέλουμε ποδήλατο.
1: Θέλουμε ποδήλατο, παιδιά. Viber 9931-0031. Εδώ τα καλά ποδήλατα. Θες και ταχύτητες.
0: Εντάξει.
1: Δεν θες ταχύτητες. Εγώ με ταχύτητες θέλω. Κανονίστε γιατί τις ανηφόρες.
0: Με ταχύτητες, παιδί μου.
1: Ταχύτητες, δεν μπορώ.
0: Όχι, εγώ θέλω κουδουνάκι.
1: Κουδουνάκι θέλει. Εντάξει, ναι. Κουδουνάκι. Υπόλοιπες παγκόσμιες σε λίγο τώρα γιατί έκανα εικόνα να τρέχουμε
0: με τα ποδήλατα.
1: Με τα ποδήλατα.

0: Έρχονται και οι πρώτες καλημέρες, Πλάτωνα. Καλημέρα στον Ανδρέα μας. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα λέει. Σήμερα θα δω επιτέλους την Ιωάννα μου. Πείτε μου ευχή για τη χορευτική παράσταση που ετοιμάζει. Με τόσο κόπο και πάθος. Την αγαπώ. Αχ, και θέλω τα μάτια της να λάμπουν από χαρά.
1: Τι ωραία. Εγώ στην αρχή πάντα νομίζω ότι ο Ανδρέας θα στέλνει για σένα.
0: Και λέω, δεν έχεις καταλάβει ακόμα.
1: Τι χορευτική παράσταση. Ναι, ναι, αλλά μετά ξεκολλάει το μυαλό μου και λέω, α, δεν είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Να τη χαίρεσαι, να την απολαύσεις, Ανδρέα μας. Καλημέρα και στο Παμκίνο μας. Ήρθε το τετατάκι, πάει το βδομαδάκι. Βεβαίως, τα λέω εγώ από τη Δευτέρα ότι πάει η εβδομάδα. Με θεωρείτε γραφικό.
0: Καλημέρα στο Μάκη μας. Καλημερούδια, παιδιά. Στέλνει και ο Στέλιος και η Ελένη μας. Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη μέρα. Όσο δύσκολη και να μοιάζει, το ίδιο υπέροχη θα είναι, λέει. Και έχουμε εσάς για να ξεκινήσει όμορφα. Έγραψε η συγγραφέας πάλι. Την αγαπώ.
1: Είσαι τέλεια.
0: Την αγαπώ.
1: Και η Ειρήνη μας, έχουμε μια υπέροχη μέρα. Και παιδιά, τώρα εδώ ανοίγω Παγκόσμιες Μέρες.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα επανάληψης.
0: Επανάληψη. Η επανάληψη είναι μήτυρ πάσης μαθήσεως.
1: Ναι, επανάληψη. Έκανες επανάληψη όταν ήσουν σχολείο πριν να πας.
0: Γιατί είχα επιλογή. Φυσικά και έκανα.
1: Έκανες, το πρωί, ας πούμε, πριν πας σχολείο.
0: Όχι.
1: Εγώ έκανα το πρωί, ξυπνούσα και έκανα επανάληψη.
0: Τι λες καλέ, με το ζόρι ξυπνούσα να πάω, όχι να ξυπνήσω να κάνω και επανάληψη. Μακάρι να το έκανα.
1: Ναι, εμένα μου βοηθούσε πάρα πολύ η επανάληψη αυτή.
0: Το βράδυ, γιατί άμα τα διαβάσεις το βράδυ και κοιμάσαι, έρχονται και εντυπώνονται.
1: Τέλεια. Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Η επανάληψη. Η επανάληψη μπορεί να φέρει μια ρουτίνα, μια βαρεμάρα ίσως σε κάποια πράγματα, αλλά πες μου ένα πράγμα, ένα πράγμα που θα ήθελες να το κάνεις συνέχεια σε επανάληψη. Συνέχεια στο repeat. Συνέχεια.
0: Παγωτό και βουτιά. Παγωτό και βουτιά.
1: Το παγωτό ήταν η δική μου. Είδα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τα μεγάλα
1: παγωτό.
0: Παιδιά,
1: παγωτό.
0: Παγωτό, αλλά και βουτίτσα μετά.
1: Και βουτίτσα, εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω για παγωτό, θα σου δώσω μετά συνταγή.
1: Ναι, όχι, φοβάμαι.
0: Έφτιαξα για την κόρη μου.
1: Καλά πήγε αυτό,
0: Δεν έφαγε ακόμα, τώρα θα πήξουν. Κάτσε σήμερα.
1: Κάτσε να πήξει πρώτα και μετά. Λοιπόν, παιδιά, έχετε ένα πράγμα, επιλέγετε εσείς τι θέλετε, το οποίο θα το ζείτε συνέχεια σε επανάληψη. Θα το κάνετε συνέχεια.
0: Τέλειο.
1: On repeat και δεν το βαριέστε ποτέ. Τι είναι αυτό, πείτε μου στο Viber 931 0031.
0: Αχ, τέλειο. Μπράβο, ρε Πλάτωνα.

0: Έλα, ο Πάμπος είναι φίλος, είναι αδερφός.
1: Να φταίνω κάρβουνα, λέει ο Πάμπος. Και νομίζω ότι μίλησε στην ψεχούλα μας, ειδικότερα ο Πλάτωνας που είναι ψύστης.
0: Κάθε μέρα θα μπορούσα, παιδιά. Κάθε μέρα να ψήνω.
1: Και ο άντρας μου το ίδιο.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Άντε να είμαστε και γειτονάκια τώρα, σιγά-σιγά.
1: Τώρα μένει γιατί με έπιασε αυτή η μελαγχολία.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί δεν έχουμε μια φουκού εδώ, ρε Πλάτωνα.
0: Εντάξει, έχουμε κάτω. Έχουμε κάτω. Αλλά τώρα είναι λίγο νωρίς ακόμα.
1: Πες και για το Σούπερ Μάριο που σίγουρα ταυτίστηκες.
0: Σίγουρα, μόνο γυμναστήριο και παραλία.
1: Only gym and beach.
0: Εσύ τώρα γιατί το είπες στα αγγλικά.
1: Γιατί μου άρεσε έτσι όπως το είπες.
0: Εγώ έκανα τη μετάφραση και εσύ το έκανες. Only gym and beach, παιδιά.
1: Είναι πολύ πιο catchy, βρε.
0: Ναι, και εγώ, μόνο γυμναστήριο και παραλία όλη μέρα. Ναι, η Ρεβέκα μας.
1: Μασάζ. Oh. Καλημέρα, αγαπημένο μας πρωινό δίδυμο. Λοιπόν, Ρεβέκα, εγώ άρχισα πάρα πολύ να κάνω μασάζ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα, το θεωρούσα αδιανόητο να με ακουμπάει κάποιος.
0: Ναι.
1: Μέχρι που έκανα το πρώτο μου μασάζ και τρελάθηκα. Τι ωραία που είναι!
0: Είδες τι ωραία που είναι!
1: Να κάθεσαι για μένα σε κάνουν μαστίσιν που λέμε και στο χωριό μου.
0: Πολύ ωραία. Βαριέμαι να κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν. Ειλικρινά λέει η Ευαγγελία, μόλις έκανε την ερώτηση της Ιωάννας, αυτό σκέφτηκα, το παγωτό. Αυτό, να τρώει παγωτό,
1: ναι, ρε,
0: συνέχεια on repeat.
1: Τώρα εμένα αυτό το μήνυμα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Καλημερούδια. Να μπαίνει ο μισθός. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω επανάληψη μόνη μου.
0: Τέλεια, αλλά να μην μπαίνει μια φορά το
1: Κατερίνα
0: μήνα.
1: Μας.
0: Να μπαίνει μια φορά τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε επανάληψη.
1: On repeat, τώρα σκέφτεσαι να ακούγεται το ding, ding,
0: ding. Ο πιο ωραίος
1: ήχος. Έχουμε ξεχάσει
0: αυτός
1: και τον ήχο.
0: Το έχουμε πάλι στο αθόρυβο.
1: Θέλουμε και άλλα μηνύματα, παιδιά, γιατί συζητάμε. Γιατί τι μέρα μας είπες ότι είναι?
0: Είναι η μέρα επανάληψης.
1: Τι μέρα είναι?
0: Επανάληψης.
1: Τι?
0: Επανάληψης.
1: Σίγουρα την ιδέα.
0: Άρα μας στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 931 0031, ό,τι θέλετε να γίνετε σε επανάληψη. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε πάρα πολύ λίγο.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Παγκόσμια Μέρα Επανάληψης και συζητάμε για όλα αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε on repeat. Και Πλάτωνα,
1: ναι.
0: Είδες τελικά τι έκανες.
1: Τι έκανα.
0: Τι μπλούζα φοράς, πες σε παρακαλώ.
1: Την αγαπημένη μου με τα τρία παγωτά.
0: Τρία παγωτά, παιδιά, που το ένα είναι έτσι μισοφαγωμένο, ναι. Το άλλο λείπει μόνο μια δαγκονίτσα.
1: Και το άλλο είναι σχεδόν ολόκληρο.
0: Ναι, πόρε φίλε, ναι, να είχαμε ναι. Τώρα ένα παγωτάκι.
1: Ωραία, είναι ωραία. Και έχει παίξει πολύ στα μηνύματά σας το να τρώμε παγωτά στο repeat. Επίσης, ο Μάκης λέει κάτι πολύ ωραίο. Θα πήγαινα ταξίδια. Τι ωραία τα ταξίδια. Σε επανάληψη, να έρχεσαι να μην αδειάζει βαλίτσα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει στο επόμενο.
0: Τι ωραίο που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Η Άντρη μας λέει και το Μάριο που είναι 8 χρονών. Καλημέρα στο Μάριο μας. Θα έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: On
0: repeat, συνέχεια και συνέχεια.
1: Τέλεια. Και ο Δημήτρης, επίσης ταξιδιάρης και ο Δημήτρης, θέλει να πάει τα ταξιδάκια του.
0: Και ο Παύλος μας.
1: Στο repeat barbecue. Πείτε και του Πάμπου είναι καλεσμένος. Να έρθω κι εγώ όμως.
0: Ωραία, παιδιά, έχουμε τρεις ψήστες εδώ τώρα: τον Παύλο, τον Πάμπο μας και τον Πλάτωνα μας.
1: Η Ιωάννα λέει: έχει σκόνη. Η λεμεσός είναι κοκκινό θολή.
0: Πω, είδατε παιδιά.
1: Έχει, είδε στην τύχη του είπαμε και παίζαμε μέσα.
0: Άμα σου λέω, αφού με ενοχλεί. Και η κυρία Ολυμπίου ακούει ακόμα, η κυρία Ολυμπίου.
1: Ακούει, σίγουρα ακούει.
0: Μας έστειλε την ποιότητα του αέρος.
1: Η Γαβριέλα λέει juggling. Το juggling, παιδιά, είναι τα ζογκλερικά. Αυτό το, για πες μας, Γκάμπι.
0: Wow.
1: Είναι αυτό, ωραίο. Αν το κάνεις, θέλουμε να μας στείλεις βιντεάκι. Να δούμε πώς τα πάντα μπορούσα. Πώς εγώ ένα πράγμα να ρίξω, το έχω κάνει με μήλα
0: ναι.
1: ή με λεμόνια. Ένα πράγμα να ρίξω, στο δεύτερο πέφτουν όλα κάτω.
0: Όχι, εγώ τα δύο, κάτι κάνω.
1: Τάξη,
0: εντάξει, βέβαια, πετάω το ένα, πιάνω το άλλο. Ναι.
1: Ναι, μετά, από τρία και πάνω να δω τι θα κάνεις.
0: Ακούγεται όλο λάθος και η Μέλανη με ένα μήνυμα που όλους μας ενώνει να πληρώνομαι σε επανάληψη.
1: Αυτό, παιδιά. Αυτό. Καλημέρα στην εκπομπή που δεν μιλάει πρωί-πρωί για φαγητό. Εμάς λες, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Εμάς λες.
0: Τι, το παγωτάκι τώρα δεν είναι φαγητό. Το
1: γλυκό.
0: Παγωτό είναι απόλαυση.
1: Συγγνώμη, κόψαμε τις αναφορές σε φαγητό.
0: Ναι.
1: Να κόψουμε και το γλυκό, ρε παιδιά.
0: Όχι. Και επαναλαμβάνω. Το παγωτό Πλάτωνα είναι εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμείς για εμπειρίες μιλάμε κάθε πρωί.
1: Τώρα θα κάτσω να δω το βίντεο που έστειλε η Γκάμπη με τα ζογκλερικά της. Το βάζω να το δούμε μαζί. Εντάξει, έλα από εδώ να
0: ναι, και του Παμκίνου το μήνυμα. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν το λέω. Αλλά ξέρετε.
1: Φαντάζομαι ο Παμκίνος τώρα εννοεί κάτι σε επανάληψη εκείνο το πώς λέγεται η λέξη. Ξέχασα και πώς λέγεται.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Από σίγμα ξεκινάει. Δεν θυμάμαι.
0: Εκείνο.
1: Κάτι.
0: Εκείνο.
1: Αυτό. Μπράβο, ρε, Κυριάκο μου. Άντε. Καλή δύναμη.

0: Αυτοί είμαστε, εδώ είμαστε και γεμίζουμε τα παιδιά.
1: Μύρισε βενζινούλα.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ η για τη βενζίνη. Κάτι λέει για μας, το έχω ξαναπεί.
1: Νομίζω όλοι έχουμε μία. Όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι δηλαδή. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μυρίζει βενζίνη και λέει Ιου, τι είναι αυτό.
0: Ναι, πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ναι, σε όσους αρέσει η μυρωδιά της βενζίνης, του ίνο πνεύματος, το βερνίκι των νυχιών, το ασετόν. Κάτι λέει για μας αυτό, θα στο πω άλλη ώρα. Είναι πολύ πρωί.
1: Ναι, αλλά για σας θα λέει τα καλύτερα, γιατί, γιατί θα σας γεμίσουμε το depósito. 50 ευρώ τελευταίας γενιάς καύσιμα από τη Shell μπορεί να γίνουν δικά σας, αρκεί να είστε πολύ προσεκτικοί. Σε κάποια φάση που δεν θα το περιμένετε καθόλου, εκεί που θα ανακατεύετε το καφεδάκι σας,
0: θα σκρολάρετε στο κινητό,
1: που θα στέλνετε ένα email, ξαφνικά θα ακούσετε τι. Όχι τώρα.
0: Αυτό. Μη στείλετε τώρα μηνύματα. Σε ανύποπτο χρόνο θα ακούσετε αυτό τον ήχο και θα έχετε 10 λεπτά για να στείλετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη.
1: Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: Και έχει και συνέχεια όμως.
1: Μετά συνεχίζετε τα email, συνεχίζετε να ανακατεύετε το καφεδάκι και περιμένετε. Μόλις χτυπήσει το τηλέφωνό σας και ακούστε. Μόλις θα χτυπήσει και το σηκώσετε, τι θα πείτε.
0: Καύσιμα θα πείτε, ούτε καλημέρα, ούτε πόπο Τετάρτη, ούτε είστε τέλειοι, ούτε σας ακούω κάθε πρωί.
1: Τίποτα.
0: Καύσιμα.
1: Καύσιμα και κερδίζετε. Αυτό είναι λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας και κάποιος από εσάς θα κερδίσει και σήμερα 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend. Hi!

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Σε πολύ λίγο ο κύριος Μουρατίδης ή αλλιώς ο γκουρού του καιρού θα μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Υπάρχει σκόνη, το αιώνιο debate μας ξανά στον αέρα. Επίσης γεμίζουμε τα δικόζητα σας με πεζίνα, ζωή απλά παιδιά, οποιοδήποτε καύσιμο, αλλά καύσιμο τελευταίας γενιάς από τη λατρεμένη μας Shell. Να έχετε το νου σας, γιατί το τηλέφωνο θα χτυπήσει και εσείς πρέπει να πείτε μόνο μία λέξη. Μπαίνουμε τώρα στη μηχανή του χρόνου και ταξιδεύουμε στην παιδική μας ηλικία. Τι κάναμε, παιδάκια?

0: Παρκάρε με τη χρονομηχανή μας εδώ δίπλα, παιδιά. Εντάξει, τον Πλάτωνα θα πρέπει να τον αφήσουμε κανένα δύο αιώνες πίσω. Εμείς θα πάμε ακόμα λίγο
1: το
0: για να
1: βέλκρο.
0: Φτάσουμε.
1: Ναι.
0: Το βέλκρο!
1: Πού να φτάσουμε?
0: Στην... Αυτά τα άκυρα που πετάς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πρέπει να ξεκουγήσουμε κάποια στιγμή. Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πίσω, παιδιά, στην παιδική μας ηλικία και ελάτε να θυμηθούμε όλες εκείνες τις χαζομαρίτσες που κάναμε.
1: Όχι χαζομαρίτσες.
0: Όταν ήμασταν παιδάκια, ήταν κάποιες χαζομαρίτσες Πλάτωνα που δεν είχαν κανένα λόγο.
1: Ξέρεις, μου κάνει.
0: Ήταν διασκευαστικά.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση πώς ήμασταν όλοι συγχρονισμένοι σε αυτές τις χαζομάρες. Δηλαδή, κάναμε το ίδιο ακατανόητο πράγμα. Όλα αυτά που κάναμε, τα οποία δεν είχαν καμία λογική.
0: Ανεμιστήρας, ας πούμε. Εγώ μιλούσα πάντα στον ανεμιστήρα. Τρελαινόμουν, παιδιά, που αλλοιώνεται λίγο η φωνή.
1: Μήπως ήταν φαν σου.
0: Ήταν ο πρώτος μου φαν.
1: Δεν πήγαμε στον ανεμιστήρα μπροστά την ώρα που λειτουργούσε.
0: Και τραγούδι. Α, όχι, εγώ δεν έκανα μπροστά.
1: Τραγουδούσε.
0: Ναι, και έβγαζα και ήχο. Α,
1: τέλεια. Μπράβο, τώρα που λες για ήχο, ποιος δεν έχει κάνει και μόνιμος βέβαια, αλλά και σε τραπέζι που ήμασταν με γονείς, να πάρει τώρα το χυμό και θα το κάνουμε καφέ εγώ τώρα και να κάνει.
0: Μπουρμπουλήθρες!
1: Πόσοι δεν κάναμε μπουρμπουλήθρες και όσο ανέβαιναν οι μπουρμπουλήθρες πάνω και ήταν έτοιμος να βγει ο χυμός να τρέξει, ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι μέχρι που ακούγαμε το φτάνει με τις αηδίες.
0: Σταμάτα! Ναι, αλλά τι ωραία που ήταν. Και αμέ έχει και παγάκια, παιδιά, γιατί έκανε και τον ήχο.
1: Ναι.
0: Και το παγάκι ήταν πιο έντονος ο ήχος.
1: Παθαίναμε κάτι
0: τέτοιο. Θέλω να κάνω μπουρμπουλήθρες τώρα.
1: Τώρα τι να σε κάνω, πάρω το καφέ και κάνει μπουρμπουλήθρες.
0: Άλλο, άλλο να θυμηθούμε.
1: Τι άλλο
0: με τα κέρματα. Παιδιά, πιάνα τα σελίνια, να τα βάλετε κάτω από την κόλλα. Και μετά με ένα μολύβι να το κάνετε από πάνω για να βγει το σχήμα.
1: Τι ωραίο, γιατί ήμασταν και τη τέχνη. Ναι. Δεν κάναμε μονοβλακίες, κάναμε και τέχνη.
0: Γιατί το κάναμε όμως.
1: Και τώρα που πες τέχνη, ρε Άννα μου, πω τι θυμήθηκα, παιδιά.
0: Πούμε.
1: Έπαιρνα το χαρτί υγείας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με τι πρόσεξε, τι θα πεις.
1: Και τη λιγόμουν από πάνω μέχρι κάτω και γινόμουν μούμια.
0: Γιατί, αγόρι μου, γιατί.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι πήγαινε στραβά. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα για το σήμερα.
0: Εγώ τη μανούλα σου σκέφτομαι που θα είναι και την πόρτα η κυρία Ανατολή και θα σε έβλεπε μούμια από πάνω μέχρι κάτω.
1: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Το έκανα και εγώ, το έκανα και εγώ. Ελάτε, παιδιά, τώρα να βγάλουμε όλα αυτά τα χαζά, τα πράγματα που κάναμε μικροί, που τότε δεν είχαν κανένα νόημα, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ήταν κάτι φοβερό. Να τα πούμε εδώ, να τα θυμηθούμε στο Viber 99-31-0-31 τα μηνύματά σας.
0: Και πάω κι εγώ να βρω ένα χαρτί υγείας, γιατί θέλω να σε δω μούμια.

0: Τι ωραίες αναμνήσεις. Συζητάμε και θυμόμαστε πράγματα που κάναμε όταν ήμασταν παιδάκια, πράγματα που δεν είχαν κανένα απολύτως νόημα. Η Ειρήνη λέει: Χαχά, το έκανα και εγώ μπροστά στον αεριστήρα.
1: Αυτό, παιδιά, που μιλούσαμε στον ανεμιστήρα και ή τραγουδούσαμε όπως έκανε η Ιωάννα. Πώς συγχρονιστήκαμε όλοι χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι και κάναμε το ίδιο πράγμα. Απορώ. Η Άντρια Μπουρμπουλήθρες, ανακατώνεται καλύτερα ο καφές. Α, είδες. Τον ανεμιστήρα ακόμη τον κάνω, λέει, μαζί με τα μωρά.
0: Φανταστικό. Η Γεωργία λέει: Φροτάζ. Έτσι ονομάζεται αυτό, με το κέρμα. Α, μάθαμε και κάτι σήμερα. Καλημέρα, Γεωργία μας.
1: Α, αυτό που κάνεις, βάζεις το χαρτί πάνω, mm-hmm. κάνεις με το μολύβι και αποτυπώνεται το κέρμα. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ήμασταν όλοι καλλιτέχνες.
1: Καλημέρα, αγάπες, λέει η Λουκία, που πηγαίναμε στους γάμους, που παίρναμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα τα πάντα χωρίς λόγο.
0: Ναι, ήταν... πολλά σωστά.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο πιάτο. Εμείς το κάναμε και με πιάτο. Ό,τι έμενε, βρίχναμε και νερό και κάναμε μια ιδέα και λέγαμε μετά στους γονείς.
0: Ναι.
1: Θα δοκιμάσεις.
0: Κοίτα τι έφτιαξα.
1: Για σένα το έφτιαξα. Τέλειωναν οι γονείς και λέω τώρα τι να κάνω, το φάω αυτό το πράγμα, αυτήν την ιδέα.
0: Η Καλλιόπη μας το φως του ψυγείου λέει που προσπαθούσαμε να δούμε πότε κλείνει. Oh. Εγώ με το ψυγείο, ξέρετε τι έκανα, το άνοιγα συνέχεια
1: να.
0: Για να δω αν θα εμφανιστεί κανένα γλυκό.
1: Και ακόμα το κάνεις νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό με το φως που λέει η Καλλιόπη, το κάναμε όντως. Το κλείναμε να δούμε πότε θα σβήσει και αν σβήνει. Γιατί πιστεύουμε ότι και κλειστό που είναι το ψυγείο, μέσα είναι ανοιχτό το φως. Επίσης, εγώ το έκανα και με το διακόπτη του τοίχου.
0: Να ισορροπήσεις δηλαδή, το διακόπτη, ναι. αυτό που λέει η Καλλιόπη μας, στη ναι. μέση.
1: Μπράβο, να το ισορροπήσω. Ναι, α, και αυτό το έκανες καλό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε πάρα πολλά κοινά. Παίζω με τους διακόπτες γενικότερα.
0: Καλημέρα, λέει η Στέλλα μας. Παιδιά, θυμάμαι την αδερφή μου να βάζει νερό μέσα σε μια κουπούλα mm. και να ανακατεύει χώμα και να το τρώει. Γιατί λέει της άρεσε η μυρωδιά της βροχής που έπεφτε πάνω στο χώμα. Πετριχώρ.
1: Αχ, το πετριχώρ, αυτή η μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Τι ωραία. Ενώ τώρα πάμε σε μια σπήρα που έχουμε ξετυπώσει εδώ πέρα. Τη Γιώτα και τις αδερφές της. Τέσσερις αδερφές. Στο Πατάρι φτιάχναμε δικά μας χαρτονομίσματα.
0: Τέλειο.
1: Και μια φορά λέει, πήγαμε και στο περίπτερο με αυτά και δεν έφτασαν, ξεπέρασαν μετά τα χαρτονομίσματα και φτιάχναν κέικ με παλιά αντιλιακά.
0: Γιώτα! Έχουμε τόσα πολλά να πούμε.
1: Θα πούμε και άλλα μηνύματα σε λίγο.
0: Με χαρτονομίσματα πρέπει να σου πω ότι εμείς κάναμε τα φύλλα της λεμονιάς που είχε η γιαγιά ο παππούς μου έξω
1: ναι.
0: και ανοίγαμε τον μπακάλικο μας.
1: Μπράβο, και πληρώναμε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίες. Oh. Τι ωραία και τώρα να πληρώναμε.
0: Θυμήσατε τώρα.
1: Με φύλλα, Θυμήστε μας κι άλλα στο Viber. Έρχονται μηνύματα 99-31-0-31. Πράγματα που κάναμε παιδιά που δεν είχαν κανένα νόημα, αλλά για μας είχαν.
0: Η Taylor Swift τι έκανε, παιδάκι.

0: Και είναι τα τέλεια κουβέντα να ανοίξαμε σήμερα το πρωί. Θυμόμαστε πράγματα που κάναμε μωρά, πράγματα που δεν είχαν κανένα νόημα. Ο Παμκίνος λέει το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου και να κάνουμε το αεροπλάνο.
1: Βγάζαμε το χέρι τέρμα έξω, παιδιά, από θαύμα. Ζούμε σήμερα. Κάτι τέτοια πράγματα που κάναμε.
0: Ναι, παιδάκια, δεν το κάνουμε αυτό. Ρωτάμε τους γονείς μας πρώτα.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι εκείνη η αίσθηση του αέρα. Αυτή η αεροδυναμική, παιδί μου.
1: Η αεροδυναμική.
0: Επιστήμη κάναμε.
1: Και θυμάστε, λέει, τις πένες με τα 3-4 χρώματα. Πάντα προσπαθούσα να πατήσω και τα 4 μαζί να δούμε τι χρώμα θα βγάλει.
0: Παμκίνο και εγώ.
1: Πένα ήταν αυτή, φοβερή.
0: Παιδιά, δεν πατιόντουσαν με τίποτα ταυτόχρονα. Δεν γινότανε. Κατασκευαστικά δηλαδή. Αλλά εμείς εκεί να επιμένουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει η Ραλούκα. Εγώ ανεβόμουν πάνω στο ντουλάπι και πηδούσα στο κρεβάτι που ήταν σαν φουσκωτό.
0: Τι ωραία.
1: Περίμενε. Πήγαινε, ανέβαινε πάνω στο ντουλάπι και πηδούσα στο κρεβάτι. Σας λέω, από θαύμα είμαστε
0: παιδιά,
1: καλά.
0: Μην τα δοκιμάσετε αυτά στο σπίτι.
1: Επειδή τα κάνανε οι γονείς σας. Όχι, όχι. Τα κάναμε εμείς και δοκιμάσαμε. δεν είναι κάτι.
0: Ο Κωνσταντίνος μας. Καλημέρα, παιδιά. Προσωπικά λέει μπουρμπουλήθρες κάνω ακόμα και ας πέρασα τα 40.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, αγαπημένη ασχολία. Άκου τώρα αυτό, Πλάτωνα. Ναι. Ήταν να πετάμε τα νεράντζια στο δρόμο την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο, ώστε να τα πατήσει. Η χαρά μας τεράστια όταν το πετυχαίναμε.

0: Ναι, και πολύ κράτησε. Πώς σε τραβήσαν. Εγώ ανυπομονώ να δω τα δικά μας τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν κάτι από όλα αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Αλλάζουν οι εποχές. Αλλάζουν και χαζομάρες όμως, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, σου συστήνουν καινούργιες χαζομάρες, είναι τα ίδια.
1: Τα ίδια και χειρότερα.
0: Άστα.

0: Plus on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία. Ο Πλάτωνας δυσκολεύεται πάρα πολλά να θυμηθεί, γιατί έχουν περάσει και 50 χρόνια. Αλλά.
1: Να, και είδες τώρα, μου είπες τι κάνουν τα παιδιά μου τώρα που το έκανα και εγώ παλιά.
0: Ναι.
1: Και εκνευρίζομαι τώρα, ενώ όταν το έκανα εγώ δεν ήθελα να εκνευριστεί η μαμά μου. Σπιτάκια, αυτό που λέει και η Λουκία. Σπιτάκια με μαξιλάρια και μπαίναμε μέσα.
0: Ναι, ρε, τι τέλειο που ήταν. Εμείς βέβαια, και στο συνοικισμό των Τρία, να καλημερίσω όσους θυμούνται εκείνες τις χρυσές εποχές,
1: ναι.
0: Πηγαίναμε στο σκουπιδότοπο.
1: Α.
0: Κυριολεκτικά ήταν σκουπιδότοπος. Και φτιάχναμε εκεί σπιτάκι.
1: Τι ωραία! Και τα κουβαλούσαμε μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά αντισώματα!
1: Ναι, ναι, τα βλέπω τα αντισώματα. Ορίστε.
0: Η Μαρία μας περπατούσε, λέει, ανάμεσα στα κεραμικά να μην πατήσω στις γραμμές. Λες και έχουμε OCD.
1: Αυτό το κάναμε όλοι, παιδιά.
0: Όλοι μες στο δρόμο, στα πεζοδρόμια.
1: Στα πεζοδρόμια, να μην πατήσεις, να τα πηδάς διπλά. Εγώ το έκανα πάρα πολύ αυτό. Πηδούσα διπλά. Πεζοδρόμια. Η Έλενα, ευχαριστή, τέλεια, χαιρόμαστε που μας ξαναβρήκες. Η Τερέσα, εμείς παίζαμε με το μάτι φως που άναβε με την κίνηση. Προσπαθούσαμε να φτάσουμε στην πόρτα χωρίς να ανάψει και όταν το καταφέραμε, η ικανοποίηση ήταν απίστευτη, χωρίς λόγο εντωμεταξύ.
0: Ναι, όχι, πέτα σωστά.
1: Χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο, εντάξει. Ο Στέλιος μας βουτούσε την πίτα των σουβλακιών στο αναψυχτικό. Καταλαβαίνω τον μπισκοτού, είμαι στον Κυπριακό τον καφέ που έκανα εγώ, και αναγκάζονταν και κάμουν μου καινούριο καφέ. Ναι, για να μου περάσει, γιατί βουτούσα το στις γιαγιάς μου, στις γειτόνισσα.
1: Τι γεύση ωραία ήταν αυτή.
0: Πολλά.
1: Τι γεύση ωραία.
0: Πολλά.
1: Ο Χρήστος, γλώσσα στο δόλο της μπαταρίας. Πράγματι, πώς επιβιώσαμε αυτό, ναι.
0: Χρήστο, ότι. Παιδιά, μην τα δοκιμάσετε στο σπίτι, επαναλαμβάνω.
1: Το κάνουμε για να δούμε αν έχει μπαταρία μέσα.
0: Oh no. Να πούμε και τις Γεωργίες και να συνεχίσουμε μετά τα υπόλοιπα. Πόσο ωραία παλαβά ήμασταν, Γεωργία μου. Φούσκωμα, λέει, τον χυμό, στο τέλος πίδημα και μπουμ. Εμείς το κάναμε και με το ποδήλατο. Εφουσκώναμε το χυμό, εβάλαμε το στον πίσω τροχόν του ποδήλατου και βάλαμε το πίσω για να κάνει μπουμ.
1: Και τώρα που πες για ποδήλατο, τραπουλόχαρτο με μανταλάκι.
0: Και ξανά πες μου το πράγμα. Τι κάγκουρας ήσουν.
1: Πάνω στις ακτίνες για να κάνει.
0: Κάγκουρας.
1: Μεγάλος κάγκουρας μικρός, αφού είχα και ξανθές αντάβιες.
0: Ανέξια αυτό το μεσ. Μεσ αντάβιες. Miles Smith και Stay.

0: Λοιπόν, έλα να πούμε στα γρήγορα ένα-δυο μηνυματάκια, γιατί παιδιά εδώ είναι οικογενειακή υπόθεση.
1: Ξετρυπώσαμε λοιπόν αυτή τη σπήρα των τριών αδερφών ή τεσσάρων.
0: Με τα πλαστά χαρτονομίσματα στο πατάρι.
1: Mm-hmm. Τα κορίτσια που όταν ήταν μικρά κάναν χαρτονομίσματα στο πατάρι. Και να τη Φλωρεντία, η οποία λέει: Είμαι αδερφή τη Γιώτα. Με τα χαρτονομίσματα στο πατάρι. Μόλις άκουσα το μήνυμα, λέω: Εμείς είμαστε. Να πω ότι μας τρομοκρατούσε για να τα κάνουμε σωστά.
0: Η Γιώτα ήταν η αρχηγός της πείρας.
1: Είμαι η μικρή αδερφή και εννοείται ότι πάντα έκανα το λάθος.
0: Ναι, έκανε τα λάθος, ρε Φλωρεντία μου. Και εσύ αν έβλεπες τη Γιώτα να μαθαίνεις.
1: Ρε παιδιά.
0: Και ο Παμκίνος που λέει: Δεν ξέρω αν μιλούμε ακόμα για το ίδιο θέμα, γιατί ο παπάς του έκανε αταξία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αλλά η θάλασσα που ακούγαμε από το κοχύλι. Εμείς το κάναμε πολύ με τον αδερφό μου.
1: Και ήταν τα μεγάλα τα κοχύλια,
0: Ναι, που ακούγες τη θάλασσα. Ακόμη είναι ένα μυστήριο.
1: Πάντα έκανα ότι ακούω κάτι, αλλά δεν άκουγα τίποτα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πλέον να μου έλεγξες την ακοή σου. Ναι. Ήλεγξες μάλλον την ακοή σου.
1: Εντάξει, μπορεί το κοχύλι και να ήταν χαλασμένο κι εσύ. Όλα τα κοχύλια βγάζουν ήχο.
0: Αν πα, ήταν με την νεκρά θάλασσα το δικό σου το κοχύλι, και να ακούει τίποτα. Πέθανε.
1: Σήμερα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά, γιατί τον αφήσαμε τον καιρό και σίγουρα αποκλείεται να βγείτε από το σπίτι σας πριν να ακούσετε τον καιρό. Οπότε για να σας. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να βγείτε έξω από το σπίτι. Έθριος ο καιρός σήμερα. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα παρατηρούνται κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Mm-hmm. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ, άντε 5 για την Άννα Λαμπροπούλου που θέλει τον αέρα της. Και η θερμοκρασία φτάνει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα νότια και ανατολικά παράλια και 22 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι θέλαμε να έρθει το καλοκαίρι, αλλά ήδη γκρινιάζουμε με τα 30 διάρια.
1: Γκρινιάζουμε και θα γκρινιάζουμε γιατί έτσι είμαστε. Και να πούμε και για το βράδυ ότι πέφτει στους 16 βαθμούς, αλλά ο καιρός θα είναι έθριος. Γιατί έχει πρεμιέρα ο Άρης Κυπριανού.
0: Σήμερα λοιπόν, παιδιά, πλατεία θα πάμε να τον απολαύσουμε. Θα πάρουμε και κανένα λουλούδι.
1: Τα σχόλια.
0: Δεν θα πάμε έτσι σκέτη.
1: Καλά,
0: εσύ πιο πιθανό να πάρεις μπέργκερ. Αντιαρθοδέσμη.
1: Εγώ θα πάρω τουλμπίτσες. θα πάρω γλυκά. Αυτά λοιπόν, και η θερμοκρασία θα πάει έτσι και τις επόμενες ημέρες. Όσο πλησιάζουμε Σαββατοκύριακο, θα σας δώσουμε πιο έγκυρη πρόβλεψη.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

number three.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Ευελίνα, ελπίζω να μας φέρει στοίχη, γιατί όσο καιρό παίζουμε το παιχνίδι, μία φορά έτυχε μόνο κάποιος ακροατής να μην πει τη λέξη καύσιμα και να χάσει.
0: Ναι, μας είπε. Έλα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Καλημέρα.
1: Αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Οπότε όσοι από εσάς έχετε στείλει καύσιμα, περιμένετε λίγο, γιατί μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, πριν δώσει όλα τα στοιχεία. Του
1: παίρνω.
0: Ανθρώπου που κληρώθηκε. Παίρνεις,
1: παίρνω,
0: ναι.
1: Παίρνω.
0: Πρέπει να πεις το calling number.
1: Ναι, calling number και...
0: Α, κάτσε βρε. Ούψ, δεν το είχα σηκωμένο.
1: Το κατάλαβα.
0: Φταίς εσύ, εγώ.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι!
1: Όχι, ρε Φανή! Όχι, ρε Φανή!
0: Τι παρακαλώ!
1: Τι παρακαλώ! Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό!
0: Όλα καλά, όλα καλά, Φανή.
2: Σας άκουγα και περίμενα ότι σε λίγο θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Δεν περίμενα να είναι τώρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Επειδή υπάρχει καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, ρε Φανούλα μας.
1: Μας ακούς online.
0: Μπορείς να ξαναστείλεις όμως.
2: Όχι, σας ακούω. Ναι, από Αλέξα σας ακούω, γιατί υπάρχει καθυστέρηση.
1: Κατάλαβες, Αλέξα, αυτή η Αλέξα τέλος
0: πάντων. Δεν πειράζει, που ξέρει.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν φταίς εσύ, η Ευελίνα
0: Σκίσκοφτέ. Η Ευελίνα
1: αυτή, η παιδιά που ήρθε εδώ πέρα τώρα και έφερε.
2: Και άκουγα που λέγατε ότι ακόμα ένα πρόσωπο το έχει πάθει.
1: Ναι.
2: Και είμαι
1: ναι.
2: Εγώ το δεύτερο.
1: Είσαι η δεύτερη. Σ' αγαπάμε, φιλιά πολλά, Φανή.
0: Φανή μας πολλά, φιλιά.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Φανή μας, επίσης.
1: Μην πάθετε αυτό που έπαθε η Φανή, έτσι, γιατί παίρνουμε τώρα δεύτερο νικητή.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Πολύ αγωνία, έτσι.
0: Calling number.
1: Έτοιμη,
0: κλατώ να η έκρηξή σου. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για την έκρηξή σου?
1: Ναι, κνευρίζω πάρα
0: παρακαλώ.
1: Πολύ. Τι παρακαλώ.
0: Έγινε νέξα, τι διακοτσίνησε.
1: Λοιπόν, παίρνω.
0: Έλα, calling number. Είμαι έτοιμη τώρα. Εντάξει και πριν.
1: Σε παρακαλώ. Προλάβαμε
0: να ακούσουμε το τούτου.
1: Σε παρακαλώ. Καύσιμα.
0: Για να δούμε.
3: Καύσιμα.
0: Ναι!
1: Ναι, δεν είπες παρακαλώ, δεν είπες παρακαλώ.
3: Όχι, σας ακούω.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Κάψιμα τελευταίας γενιάς από Shell θα γεμώσουν το τάγκι του αυτοκινήτου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, τέλεια.
0: Δεν πρέπει να πεις μόνο σε εμάς ευχαριστώ, πρέπει και στη Φανή.
1: Ναι, και στη Φανή που είπε παρακαλώ. Και στην Ευελίνα που είπε
3: τύχη. Ναι,
1: λοιπόν, και Άννα μας, καλή συνέχεια. Καλό ρίζικο.
3: Επίσης, ευχαριστώ και σας ακούω κάθε πρωί, να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, αν δεν περιμένεις κάτι να ακούσεις, εμένα κάνει μου ήδη εντύπωση που μας συστήθηκες, που είπαμε το Άννα και ο Πλάτων Ασέν είπε ακόμα ότι το όνομα σου θυκευάζεται και που την ίσαν και που την αναπόδουν το ίδιο.
1: Πόσες φορές να το πω, πόσες φορές να το πω. Περιμένω τώρα να βγει ένα Σάββας για να το πω το ίδιο. Λοιπόν, Ανούλα μας, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
3: Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ.
1: Τα λέμε 9 Δεκεμβρίου που έχεις γιορτή. Φιλιά, φιλιά.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα Ανά μας, καλημέρα. Getting jiggy with it, λέω. Με ένα Will Smith έτσι να γιορτάσουμε την επιτυχία της Άννας μας.
1: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εγώ θα τα λέω και εσύ θα τα επαληθεύεις. Γιατί λόγω ηλικίας θα μας πεις αν ισχύουν.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Συνήθειες που αποκτούν όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χαμογελώ. Μετά τα 40.
1: Να πάρω τους φίλους μου.
0: Ποιους φίλους σου, έχεις φίλους?
1: Τους φίλους μου, αυτούς που έχουν κάνει εδώ το ροξάκι πάνω, περίμενα να δω.
0: Ελάτε να δούμε, παιδιά, αν συμφωνούμε. Εμείς τουλάχιστον που πλησιάζουμε τα 40, εσείς που είστε 40, ο Πλάτωνας που είναι 50.
1: Τώρα. Ναι.
0: Γιατί, παιδιά. Καλά.
1: Εσύ το παράκανες δηλαδή.
0: Ρε, είναι προνόμιο να μεγαλώνεις. Είναι προνόμιο να μεγαλώνεις και να γερνάμε.
1: Από όσο είμαι. Αυτό δεν θέλω. Για πες για συνήθειες.
0: Λοιπόν, ενθουσιάζεσαι με πράγματα για το σπίτι. Ένας καναπές, ένας αποχυμωτής, ένα καινούριο σερβίτσιο.
1: Ένα θα σου πω, χθες έπιασα και εμένα και τη γυναίκα μου να ξεφυλίζουμε online φυλάδιο που μας ήρθε εκείνη την ώρα σε email και είμαστε στο κινητό και λέγαμε και αυτό και εκείνο, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
0: Θυμάμαι Πλάτωνα.
1: Λατρεία με τα φυλάδια.
0: Εγώ θυμάμαι Πλάτωνα που έψαχνε στραπεζάκι coffee table.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για το σαλονάκι σου.
1: Ναι.
0: Τι ωραία που ήταν και κοιτάγαμε και από εδώ, κοιτάγαμε και από εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι ωραία
1: και
0: εμπειρία.
1: Και πήραμε και το κατέστρεψε από αυτή τη σημειώσου φυσικά. Αναμενόμενο.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Άλλη συνήθεια.
0: Το ιδανικό Σαββατόβραδο είναι είτε σε event του Mix FM είτε με στο σπίτι.
1: Σε event του Mix FM φυσικά, αλλά αν όχι,
0: ναι,
1: στη γωνία του καναπέ, εκεί που κάνει αυτό το γωνιακό έτσι.
0: Ναι. Τελειώνεις μέσα.
1: Μισός από τη μία, μισός από την άλλη. Και σου είπα για τον καναπέ μου που έχει και δύο μαξιλάρια πίσω, τα οποία τα ανοίγω και μπαίνω μέσα.
0: Ναι.
1: Πω, καλά.
0: Γιατί κάμε νουλή εικόνα τώρα απλά να μπαίνει μέσα στο μαξιλάρικο καναπέ.
1: Αυτόν έχω ονομάσει καναπέ.
0: Εμείς παίζουμε το πάτωμα είναι Ελλάδα. Μόνοι μας, στο νου μας.
1: Ωραία, έλα να το παίξει και με το μαξιλάρικο.
0: Ρέαντυψα κάποιος να μείνει και αμένα πεθάνει που δίψα.
1: The floor is lava.
0: Αρχίζεις να νοιάζεσαι ιδιαίτερα για την υγεία σου. Και εγώ σε θυμάμαι που πήγες πριν από λίγους μήνες και έκανες εξετάσεις.
1: Και τι κατάλαβα.
0: Ναι, παιδιά.
1: Αφού δεν με μαζέψαν κατευθείαν.
0: Τι ήταν, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν για ύπνο πολύ νωρίτερα. Εγώ τώρα αυτό δεν το ζω. Μακάρι να μπορούσα.
1: Άντε, 10 η ώρα. 10 η μισή.
0: Ναι, my wish.
1: Max 11, 11 η ώρα και να είμαι κολοκύθα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Ελέγχω συνεχώς τον καιρό.
1: Εντάξει, είναι, αφού είναι στην εκπομπή, δεν θα λέω εγώ τον καιρό.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό το βλέπεις. Είναι επειδή μεγαλώνουμε και ξαφνικά αρχίζει να μας απασχολεί. Θα έχει ήλιο, να θα βρέξει.
1: Είναι θέματα συζήτησης της ηλικίας μας.
0: Ας σου πω, είναι πολλά καλή αφορμή να ξεκινήσεις μια κουβέντα με τον καιρό.
1: Ναι, καλά. Δεν έχουμε φλερτάρει εμείς με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πει εγώ, κούκλα, κοίτα τι ωραίο ήλιο που έχει.
0: Και άρχισε να βρέχει κατά
1: κόρο. Δεν σταμάτα. Δεν πήγε καλά.
0: Ωραία, παιδιά, εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά?
1: Α, για πείτε μας, Viber 99 31 0031 και δεν θα πούμε ηλικίες. Ονοματεπώνυμο, πόλη.

0: Γνώρισα χθες ένα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τον Κώστα. Καλημέρα, Βελινάκη.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλά είμαι. Ο Κώστας, λοιπόν, και τον λάτρεψα και κάναμε και πάρα πολύ παρέα και καθίσαμε και λέγαμε διάφορα για τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Και τώρα εσύ με τι ασχολείσαι? Και μου λέει, είμαι οδηγός λεωφορείου. Πες μου λίγο, του λέω, για τη ζωή σου, τι γίνεται, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό των οδηγών λεωφορείου?
1: Δεν ξέρουμε, πες μας να μάθουμε.
0: Τον μπαστίτσιο.
1: Παιδιά μου, δεν χρειάζεται να γελάσεις. Ήθελα απλά να καταλάβεις τι περνάω. Ήθελα να καταλάβεις τι είναι αυτό το βασανιστήριο που βιώνω καθημερινά.
0: Μπας, κατάλαβες το πλάτανα μου?
1: Ναι, μπας επειδή είναι το λεωφορείο και μπαστίτσιο.
0: Μπαστίτσιο!
1: Μπας σε καλό σου, ρε, Άννα μου, γελάσαμε.
0: Τι Εβελίνα γελά, βάλτε στο μικρόφωνο της κορούας να ακουστεί. Γιατί έχει χιούμορ, πλάτανα μου. Αυτό που σου λέει.
1: Έπαιρνα τώρα αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι αληθινό, έτσι. Πες, είναι αυτό που κάνουμε όταν
0: καλό.
1: Γνωρίζουμε κάποιον και λέμε τι είναι αυτό και κάνουμε. Δεν ήταν καλό.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Άντε,
0: Ιωάννα.
1: Έμεινε άφωνη. Δεν ξέρω, θα ξανά.
0: Μηνύματα συμπαράστασης. Καλημέρα στους οδηγούς λεωφορείου. Μπράβο για την υπομονή σας και η ψυχραιμία σας.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο Ticketbox

0: www.mixfm.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Κούλα μακούς. Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: σου έχω, ναι, φανταστικά. Γιατί ό,τι ανακαλύπτω θέλω να το μοιράζουμε μαζί σου.
1: Αχ, αυτό ήξερες περνάω μαζί σου.
0: Ότι... Ναι, τυχερέ. Ναι.
1: Αλλά πάντα μαθαίνω κάτι ωραίο, για πες.
0: Ήξερες ότι τα Flora Cook and Bake Salted και Unsalted είναι μια νόστιμη φυτική εναλλακτική, χωρίς γαλακτοκομικά, αλλά με την ίδια κρεμόδη υφή και πλούσια γεύση.
1: Επιτέλους, έμαθα και κάτι χρήσιμο από σένα. Γι' αυτό και εσείς, αν ψάχνετε μια φυτική επιλογή με πλούσια γεύση για τις καθημερινές σας συνταγές, δοκιμάστε να μην φτιάξετε τις συνταγές της Ιωάννας Λαμπροπούλου, αλλά τα προϊόντα Flora 100% φυτικά. Το άτι ήταν, ότι θα μας πει συνταγή.
0: Αύριο συνταγή για παγωτό, γιατί γέλασες μου, Τζέν, είπα.
1: Ωχ, νόμιζα θα το ξεχάσεις.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Μια χορηγία της Flora. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Flora. Γεύσεις που μένουν. Wow.

0: Πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα.
1: Καταπληκτικά.
0: Ο Πλάτωνας ακόμα ρωτάνε Τετάρτη, παιδιά.
1: Ναι, Τετάρτη, ναι.
0: Ναι.
1: Χθες σας έλεγα όμως, μην μπερδευτείτε, είναι
0: για σένα
1: Τρίτη.
0: Τα έλεγες.
1: Όχι, για τη Χριστίνα Αργυρού τα έλεγα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει: κλείσε, κλείσε, έχω χάσει όλα μου τα ραντεβού.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, είναι και pregnancy brain τώρα.
1: Είναι και αυτό.
0: Τη ναι.
1: Το είπα αυτό, τη το είπα ότι είναι και αυτό, ότι, αλλά χάθηκε με
0: ναι,
1: την αργία.
0: Ναι. Είχαμε και πολύ ωραία ενέργεια σήμερα στο στούντιο. Βελίνα, ευχαριστούμε για την παρέα. Θα σε περιμένουμε ξανά.
1: Να μας ξανάρθεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε μετά από αυτό που πέρασε με την Ιωάννα και το ανέκδοτο, τέλος πάντων.
0: Ήμουν έτσι πιο επίοικης γιατί ήσουν εδώ.
1: Ναι, κάθε μέρα και χειρότερα. Ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μένει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς και εξελίσσεται ψηφιακά.
0: Δες λοιπόν πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο sita.com.cy με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Σου μείνε καμιά γουλίτσα? Είμαι καλή εγώ.
1: Εγώ τελείωσα. Τελείωσα τον καφέ, τον ήπια. Πάω να κάνω refill.
0: Bean bar. Ευχαριστούμε για τις καφεδάρες. Γεμίσαμε και depósito σήμερα.
1: Βέβαια από τη Shell και σας θυμίζουμε ότι υπάρχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός. Μπορεί να πάτε να παρακολουθήσετε VIP κιόλας στην Φόρμουλα 1 με εφοδιασμό τουλάχιστον 25 λίτρων τελευταίας γενιάς καυσίμου Shell V-Power χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus.
0: Μαράκι, πορφυράκι. Κάμα σαρδάμ στο μαράκι. Ας πούμε τόσες λέξεις.
1: Θα το πω.
0: Μαράκι Πορφυράκι λοιπόν θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12. Εσείς να προσέχετε
1: και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Swim Hot Track of the Week.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B mood. Κυριακή, Greek disco vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τι ωραία που λέω την καλημέρα μου σήμερα και είναι μέσα της εβδομάδας και κανείς δεν το πιστεύει ότι είναι Τετάρτη σήμερα, γιατί είχαμε το τριήμερο και όλα κυλάνε πιο γρήγορα και φτάνουμε σιγά σιγά ξανά στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι και καλοκαίρι, είναι και Ιούνιος, είναι για πολλούς ο αγαπημένος τους μήνας, οπότε σας θέλω ευδιάθετους. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας, με πολύ καλή διάθεση και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber.

Και η Πολυνέτ και ο Mix FM παρουσιάζουν μες στην Πολυφέστιβαλ Summer Edition 6 και 7 Ιουνίου στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας που γίνεται το απόλυτο Summer Hangout με street food που δεν γορταίνεις, με κοκτέιλς, με χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που θα σε κρατήσει εκεί Σάββατο R&B και Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.

Περί είναι εδώ μαζί μας και γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος με αμέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας μας. Μία καθημερινή συνήθεια που έγινε σχέση, μία μικρή απόλαυση που εξελίχθηκε στο love brand των καταναλωτών. Από το πρωινό ξύπνημα, στο διάλειμμα μέσα στη μέρα, στη βόλτα με την παρέα και πάντα με στη τροφιά τον αγαπημένο σου καφέ, σύμβολο για αυτά τα 10 χρόνια στιγμών είναι το παιδιακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. 10 χρόνια μαζί λοιπόν, 10 χρόνια Coffee Berry.

Αν έχει τύχη, διάβαινε, και κάθε φορά που το λέω αυτό θα σας πω ότι κάποιος τυχαία είδε κάτι σε ένα κάδο και κέρδισε πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αυτή η ιστορία που ένα ζευγάρι εντόπισε δύο πίνακες ζωγραφικής μέσα σε κάδο απορριμμάτων που έβγαζε βόλτα το σκύλο του, τέλος πάντων, και τελικά είδε τους συγκεκριμένους πίνακες να πουλούνται σε δημοπρασία για 16.000 λίρες, δηλαδή 18.000 ευρώ, όπως αναφέρει το BBC. Οι πίνακες ήταν στον τοίχο τους μέχρι αποφάσισαν να μάθουν περισσότερα για τον καλλιτέχνη και ανακάλυψαν ότι ανήκουν στο Roger Jones, ο οποίος ήταν ένας διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης που απεικόνιζε γάτες στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ φίλος μου αυτός ο Jones και να βγάζαμε πολλά χρήματα μαζί, αλλά γεννήθηκα σε λάθος εποχή. Τέλος πάντων, και τους τράβηξαν την προσοχή και τα έβαλαν σε δημοπρασία και τελικά πήραν όλα αυτά τα λεφτά από το πουθενά. Είναι αυτό τώρα κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς? Θα ξεκινήσω κι εγώ να ζωγραφίζω γάτες. Τόσες έχω σώσει στη ζωή μου. Θα αποφασίσω να επωφεληθώ από τις γάτες που έχω σώσει και να γίνω κι εγώ ο νέος Roger Jones του 2026.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί με τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber. Στην παρέα μας έχουμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας. Ενώ την εκπομπή στηρίζει όπως και κάθε μέρα το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Και εννοείται μπορείτε να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπς και το στούντιο του Mix FM στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live.

Το LMF επιστρέφει για άλλη μια χρονιά. 2 με 5 Ιουλίου το Loud Music Festival έρχεται στο Warehouse. Τι λέμε, show που γίνεται πιο loud από ποτέ, με 2 stages, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο LMF. Οπότε σας θέλω πανέτοιμος να νιώσουμε το παλμό, να ζήσουμε την εμπειρία, να γίνουμε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.sy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us.

Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία, η καρδιά της Αραδί που θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και 0s ζωντανεύουν σε έναν επανάληπτο πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία βραδιά, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας με special street food, signature cocktails, ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για πολύ πολύ καιρό. Ήδη από πέρσι που το ζήσαμε τελευταία φορά, ανυπομονούσαμε για το επόμενο και έρχεται την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Θα ζήσουμε τη μουσική, θα ζήσουμε την πλατεία, θα ζήσουμε το flashback και τη Αραδίπου ξέρει και ο Mix FM ξέρει. Πληροφορίες λοιπόν μπορείτε να μάθετε στο 2481 1050.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
7: παρέα με τους Fabian
5: Band. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
9: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρούμα Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Coffee Berry και το Osteo Advance Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

καλωσορίσατε στο Lunchbox, καλωσορίσατε εδώ στον Mix FM. Τι κάνετε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Εγώ έχω να σας πω ότι ίσως σήμερα να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είχαμε γεννητούρια και έγινα για πρώτη φορά επίσημα θεία. Γέννησε η γυναίκα του αδερφού μου, οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε το πρώτο μωράκι στην οικογένεια. Ανυπομονούμε όλοι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλω να μου δώσετε και κάποια tips όσες γίνατε θείες, όσοι γίνατε θείοι. Πώς νιώθετε αυτές τις πρώτες μέρες, τι παίρνουμε δώρο στην κλινική, στο νοσοκομείο, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί θέλω κάπως να είμαι σωστή θεία και να είμαι εννοείται προετοιμασμένη για όλα αυτά που έχουμε να ζήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με τη μία και μοναδική Taylor Swift και το Opal.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream και θέλω να δούμε λίγο σχετικά με τον καιρό, γιατί από ό,τι διαβάζω θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά τις μεσημβρινές ώρες θα παρατηρήσουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Που αυτό δεν ξέρω αν μεταφράζεται ότι θα έχουμε μεμονωμένες βροχές, ελπίζω πως όχι. Πάντως η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οπότε το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ξεκινήσαμε δυναμικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Το νιώθουμε όλοι έντονα ότι αυξήθηκε απότομα και το θέλαμε, να πούμε την αλήθεια. Αλλά ανυπομονώ για τη μέρα και τη στιγμή που θα σας πω ότι ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Τελεία. Δεν θα έχουμε ούτε μεμονωμένες βροχές, ούτε αυξημένες νεφώσεις, ούτε ομίχλη. Και από ό,τι διαβάζω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός ναι θα είναι κυρίως έθριος, αλλά θα έχουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις και ίσως να έχουμε και μεμονωμένες βροχές σε κάποιες περιοχές. Σε κάποια στιγμή, ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα, κάπως θα ηρεμήσει όλο αυτό και θα υποδεχτούμε το καλοκαίρι έτσι όπως πρέπει.

Εν τω μεταξύ, χθες δεν σας είπα τι έπαθα. Γιατί ήρθα, σας καλωσόρισα, είπα ναι, είναι Τρίτη, καλή εβδομάδα κτλ. Περάσαμε ωραία το τριήμερο. Αλλά εγώ μέσα στο μυαλό μου είχα την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα. Οπότε, όσα ραντεβού, συναντήσεις και πράγματα έπρεπε να κάνω χθες, δεν έκανα τίποτα από αυτά. Άφησα και το κινητό μου και λέω: πολύ χαλαρή μέρα έχω, πολύ περίεργα τα πράγματα. Και μετά από λίγο βλέπω πάρα πολλές αναπάντητες, μου έστελνα μηνύματα: δεν θα έρθεις στη συνάντηση, δεν θα έρθεις εδώ, δεν θα κάνεις το ένα πράγμα, δεν θα κάνεις το άλλο. Και μετά λέω: πώς γίνεται να μπερδεύτηκα τόσο πολύ? Νομίζω φταίει και λίγο η εγκυμοσύνη, αλλά εκτός από αυτό, από ό,τι κατάλαβα, αρκετός κόσμος παθαίνει το ίδιο πράγμα όταν έχουμε τριήμερο και όταν χάνουμε πάντα την Δευτέρα και ξεκινάει η εβδομάδα από την Τρίτη. Πολύ μπερδευόμαστε. Πείτε μου όμως αν το ζήσατε κι εσείς στο ίδιο σημείο που το έζησα κι εγώ, στο Viber στο 99 31 0 0 31, για να μην νιώθω ότι είμαι μόνη μου. Θέλω κάποιος να με παρηγορήσει.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα», ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends. Το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.

Γκαμπριέλα και Κατσάι για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη φυσικά. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 99310031. Θέλω να μου πείτε, αν μετά το μεσημεριανό που τρώτε σας πιάνει μία νύστα και αν η απάντηση είναι ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να το αποφεύγετε αυτό. Και όχι, δεν είναι να παραγγέλνετε καφέ, είναι κάτι άλλο.

Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμένα μετά το μεσημεριανό γεύμα με πιάνει μια απότομη νύστα και δεν μπορώ να το ελέγξω καθόλου αυτό το πράγμα. Και αυτό οφείλεται στο ότι το γεύμα μου δεν είχε επαρκή πρωτεΐνη όπως κρέας, αυγά ή ψάρι, έτσι ώστε ο οργανισμός να έχει μια πιο σταθερή πηγή ενέργειας. Και το λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι δυστυχώς είναι ότι καταφεύγουμε σαν λύση στην καφεΐνη ή σε ένα γρήγορο γλυκό σνακ, έτσι ώστε να αυξηθεί απότομα η ενέργεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως ανταυτού είναι να πιούμε ένα κρύο ποτήρι νερό και να έχουμε εκεί στο γραφείο μας, εκεί που δουλεύουμε τέλος πάντων, ή μαζί μας μέσα στη τσάντα μας, μπορούμε να έχουμε λίγους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην τόνωση της ενέργειας. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πιάσει αυτή η νύστα λίγο μετά το μεσημέρι, να ξέρετε ότι πρέπει να πιείτε λίγο νερό και να φάτε ξηρούς καρπούς, έτσι ώστε να ξυπνήσετε.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει η σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us.

0: Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τετάρτης. Και όμως έχουμε Τετάρτη. Και όμως φτάσαμε ήδη στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Γι' αυτό είναι τέλειο να ξεκινάει η εβδομάδα με αργία. Γιατί μετά φεύγουν οι μέρες, τρέχουν και ούτε που το παίρνουμε χαμπάρι. Αυτό θέλουμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το φούτι όπως το έχουμε και κάθε μέρα. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέον εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

Ότι εδώ στο Hit Parade 19 λεπτά μετά τις 2. Σήμερα ζούμε μία από εκείνες τις ημέρες που όλα ακυρώνονται. Είναι από αυτές τις ημέρες που όλα πάνε ανάποδα. Ελπίζω η δική σας ημέρα να είναι ίσα. Μόνο ίσα. Δηλαδή όλα να σας πάνε καλά. Αν, και αν δεν πάνε, δεν πειράζει. Από όλα έχουμε να μάθουμε κάτι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Έχω πολλή μουσική ακόμα. Και μαζί μας όπως κάθε μέρα και η Epic. Έτσι θα βάλω ένα Green Day. Boulevard of Broken Dreams.

Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2 και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα σε ένα. Έχει Fiber Internet, 5 GB για το σπίτι σου, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Έχει πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και έχει δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ερωτευτείς. Είναι έρωτας.

0: ξεκινά το καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

να πλησιάζει το Σαββατοκύριακο για να πάμε όλοι στο μες στην Πόλη Φέστιβαλ στο Παλιό Δημαρχείο. Σάββατο για Κυριακή στην αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας. Θα είναι το απόλυτο summer hangout. Θα έχει φαγητό, θα έχει ποτό, θα έχει ωραία διάθεση. Και εννοείται Σάββατο θα έχει R&B μουσική, ενώ την Κυριακή θα έχει Greek disco vibes για να πάρει όλες τις χορευτικές σας φιγούρες να τις δείξετε εκεί. Ξεκινάει το party στις 4 το απόγευμα και πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketbox.com.cy. Και σας περιμένουμε όλους εκεί από τις 4 το απόγευμα στο Παλιό Δημαρχείο Λευκοσίας.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει πάρα πολύ το gaming, τότε σίγουρα πρέπει να κάνεις ένα scrolling μέσα στο Scrooge app για να βρεις τα πάντα. Να κατεβάσεις το app στο κινητό σου και να βρεις κονσόλες, τα hot παιχνίδια, ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις PC building και να είναι και πάρα πολύ δυνατό, να απογειώσεις την εμπειρία σου. Τα πάντα μπορείς να τα βρεις στο Scrooge app και να πεις και εσύ, α, ξέρεις, αυτό όλο που βλέπεις μπροστά σου, το πήρα από το Scrooge.

και κάπου εδώ με το Άζιζαμ να σας πω ότι σε περίπτωση που πεινάτε, τότε πρέπει να φάτε 100% κοτόπουλο. KFC είναι υποστηρικτής της εκπομπής μας και απλά να σας υπενθυμίσω ότι η υφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεύση. Είναι τραγανό εξωτερικά και ζουμερό εσωτερικά και έχει αυτή την ισορροπία. Το τέλειο το κοτόπουλο, τον KFC, το τόσο απολαυστικό και το τόσο ξεχωριστό.

0: Ιοντών Καρνιέ Άμπρε Σολέρ. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Shopping Bank.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99 31 0031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.

Και κάπου εδώ με το No Diggity έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με το Hot Tracks της εβδομάδας που είναι το Jamaican και με πάρα πολύ μουσική, ενώ στις 5 θα έρθει η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Φίλια πολλά και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye!

0: την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
1: Fresh, loud, on repeat.
2: Your hot track of the week.
1: Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-5550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
6: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.

0: Show me love και ήρθε η ώρα να σας δείξουμε την αγάπη μας την απογευματινή. Καλώς ορίσατε παιδιά στον Mix FM, στο Drive Time Show. Άρη Κυπριανού.
1: Έλενα Ολυμπίου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα παιδιά. Πώς μας είστε αυτό το ζεστινό. Το θερμό απόγευμα. Αυτό το καυτό απόγευμα θα πω.
0: Για πείτε μας τι κάνετε. Εγώ πάντως ένα έχω να πω, ότι η κίνηση έχει μειωθεί ένεκα και των εξετάσεων. Αγκαλά οι εξετάσεις.
1: Και μειώθηκε, πόθεν είστε εσύ.
0: Παιδί μου, εγώ πέρασα από δρόμους που δεν είχε καθόλου κίνηση.
1: Όχι, εγώ ήμουν πυγμένος συγκίνησης. Μάλλον ήταν οι συγκεκριμένοι δρόμοι.
0: Μισό λεπτό. Λεμεσός, ακούει. Λάρνακα, ακούει. Λευκοσία, ακούει. Πάφος, Παραλίμνη. Πείτε μου κι εσείς αν νιώθετε ότι έχει λιγότερη κίνηση, γιατί εγώ αυτό αισθάνομαι. Αλλά εμείς θα σας πούμε κι άλλα πολλά σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε και για τον καιρό για τις επόμενες μέρες.
1: Θα μιλήσουμε για τα ενίκια, όπου το cash πλέον σταματάει από τον Ιούλιο.
0: Και ένα ωραίο το Question Impossible, το οποίο σας χαρίζει ένα μασάζ από Quick Spa.

0: Εντάξει, παιδιά, πέσατε πάνω μου να με φάτε όλοι σας που λέτε, μα τι εννοείς έχει μειωθεί η κίνηση, θέλουμε ελικόπτερα να κυκλοφορήσουμε.
1: Εντάξει, να σου πω το χάρηκα όμως, γιατί συνήθως όποτε παιδιά σας λέμε κάτι που διαφωνούμε, εγώ το παράπονο μου θα το πω, υποστηρίζετε την Έλενα Ολυμπίου.
0: Μάλλον η κίνηση είναι ένα θέμα που δεν χρειάζεται.
1: Σήμερα υποστηρίξαν εμένα, ευτυχώς.
0: Αχ, αυτό το νησί, το γεμάτο κίνηση, με μια θερμοκρασία η οποία έτσι αρχίζει να ανεβαίνει, παρόλο που τα βράδια, ξέρεις, ψιλοκριώνουμε και όλα, λέμε μια ζακετούλα. Αλλά να σας πω ότι μέχρι και 31-32 βαθμούς θα έχουμε στο εσωτερικό, 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και 23 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Και δεν αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο αξιόλογη μεταβολή, να το πούμε αυτό. Μόνο την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Άτε, θα το ρίξω.
1: Τι.
0: Θέλω να σας στεναχω... Θα το πω όμως.
1: Πες το. Τι, να ανεβεί ή να κατεβεί.
0: Μικρή άνοδος.
1: Μικρή άνοδος, ε. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν έχουμε αποκλειστικότητα βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί, παιδιά, υπάρχουν ακραία κύματα καύσωνα. Σπάνε ρεκόρ στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Γερμανία, μάλιστα, ο φίλος μου Βλάσης που μένει εκεί μου είπε προχτές ότι είναι καλοκαίρι.
0: Ενώ ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν 32 βαθμοί, νομίζω, που για Γερμανία είναι, παιδιά, εξωφρενικά. Έχει σπάσει ρεκόρ, είναι διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Αχ, και για τον πλανήτη Γη μας αυτό είναι ένα έτσι τεράστιο χτύπημα, ένα κουδουνάκι που θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορούμε να αλλάξουμε. Ωστόσο, ναι, εγώ άκουγα προχθές που μου είχε πει κάποιος, φαντάστηκε σε λίγα χρόνια να φεύγουμε από την Κύπρο για να πάμε στο Λονδίνο για διακοπές, επειδή θα γίνει καλύτερος ο καιρός εκεί από εδώ.
1: Θα μπορούσε.
0: Αχ, Die on this hill, Sienna Spyro, και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και.
1: Έρχονται question. Τα ενίκια και question.
0: Question. Είναι ωραίο το question, γι' αυτό το λαλό συνέχεια.
1: Είσαι ενθουσιασμένη.

0: Moves Like Jagger, μας λένε οι Maroon 5 και έχουμε νεάκια παιδιά που αφορούν τα...
1: Τα ενίκια, σας τα υποσχεθήκαμε και είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι παιδιά από 1η Ιουλίου, δηλαδή από τα ενίκια που θα καταβληθούν τον επόμενο μήνα, τέλος το cash.
0: Δεν θα μπορούμε πια να πληρώσουμε cash.
1: Όχι.
0: Θα πρέπει να γίνει μεταφορά αν κάποιος δεν έχει τράπεζα.
1: Υπάρχουν τρεις τρόποι, είτε με τραπεζικό έμβασμα, είτε με πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Όλο αυτό γίνεται, εννοείται, γιατί προσπαθεί το κράτος να πατάξει τη φοροαποφυγή.
0: Άρα είναι μέσα στα καινούργια βήματα. Είδαμε για τις μεταρρυθμίσεις του τμήματος φορολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Προστίθεται και αυτό. Στις μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, ναι, και τονίζει βέβαια το τμήμα φορολογίας ότι κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν μπορεί να αποδεχθεί εισπράξη ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
0: Παναγία μου, είναι ρητό.
1: Είναι ρητό,
0: ναι. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
1: Δεν λέει βέβαια τι είναι οι συνέπειες εάν κάποιος παρεκκλίνει από αυτό το νόμο.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι θα τα μάθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, ναι, μιας και βγαίνει πρώτα η πληροφορία. Άρα η υποχρέωση πια θα είναι.
1: Με τραπεζική εντολή τις περισσότερες. Όχι τις περισσότερες. Η καταβολή ενοικίου θα πρέπει να γίνεται με τραπεζικές εντολές πλέον ή με κάρτες.
0: Οπότε, παιδιά, ό,τι ξέρετε για το cash, ξεχάστε το. Εγώ ποτέ δεν έχω cash.
1: Ούτε εγώ, παιδί μου,
0: Ισπελή. Ποτέ. Και κάποιες φορές χρειάζεται, όπως σήμερα που ήταν το φαΐ μου, και δεν είχα cash.
1: Θα σας πούμε σε πολύ λίγο.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Street food που δεν χορταίνει. Παγωμένα cocktails και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην πόλη festival summer edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
8: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Σήμερα, παιδιά, 3 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά διότι το ποδήλατο είμαι στη ζωή μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία και ακόμα και στην ενήλικη μου ζωή. Συνεχίζει να παραμένει πάρα πολύ σταθερό και βασικό εργαλείο για μετακίνηση δικιά μου.
1: Για να με πείσεις να μάθω ποδήλατο τώρα που μου τα λάλεις στο ταούλα.
0: Κάναμε την προσπάθειά μας, έκανες κάποια πετάλια, πεταλίσματα.
1: Με κρατούσες όταν έκανα πεταλίσματα.
0: Ναι, αλλά όλοι έτσι ξεκινάνε, ρε παιδί μου. Δεν ξεκίνησα να παίζω τένις και τώρα είμαι ο Τσιτσιπάς. Δεν είμαι, αλλά κατάλαβες. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνεις πρακτική εξάσκηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σ' αρέσει τόσο πολύ το ποδήλατο.
0: Μ' αρέσει και νιώθω κάθε φορά που βγαίνω πάνω στο ποδήλατο. Νιώθω παιδί, νιώθω νέα.
1: Νιώθεις
0: αυτό
1: νέα,
0: είναι που αγαπάω.
1: Θα σε ρωτήσω κάποια πράγματα για να. Μια και είπε ότι νιώθει νέα.
0: Okay. Να μου το χαλάσει, α πούμε.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Okay.
1: Ενθουσιάζεσαι με πράγματα για το σπίτι, α πούμε καινούριο καναπέ, πλυντήριο ρούχων,
0: να ανοίξει κάτι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Το ιδανικό Σαββατόβραδο για σένα είναι μέσα.
0: Μέσα, πια.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μέσα. Okay. Αρχίσες να νοιάζεσαι περισσότερο για την υγεία σου.
0: Για την. Ναι.
1: Okay.
0: Να με πω να κάνω εξετάσει πριν να χρειαστεί να κάνω εξετάσει.
1: Πα για ύπνο νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ελέγχει συχνά τον καιρό.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Κρατάς παλιά καλώδια και συσκευές για πάνε ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Επιλέγεις να φοράς άνετα ρούχα.
0: Να σου πω κάτι, τι θέλεις.
1: Αυτές είναι οι συνήθειες που αποκτούμε μετά τα 40.
0: Εμείς τις έχουμε αποκτήσει μετά τα 20, παιδί μου. Τι μετά τα 40.
1: Ρε, είδα το άρθρο και μπήκα να την έρευνα αυτή και μπήκα να διαβάσω και λέω τα κάνω όλα.
0: Εντάξει. Δεν ισχύει νομίζω ότι τα αποκτάμε μετά τα 40.
1: Να ακυρώσουμε την έρευνα.
0: Γιατί πλέον έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που κρατώ που δουν την έρευνα ότι το κάνουμε μετά 40 είναι τα καλώδια. Ούλα τα άλλα θεωρώ ότι ενισχύουν.
1: Εγώ τότε έκανα το από τα φοιτητικά μου χρόνια. Αλήθεια.
0: Εσείς παιδιά για πείτε μας Viber 99310031 ποια είναι αυτή η συνήθεια που κάνετε και προδίδει την ηλικία σας.

0: Ellie Goulding και Love Me Like You Do από το 50 Shades of Grey, δεν ήταν αυτό το τραγούδι?
1: Όταν μου κάνουν ερωτήσεις που δεν ξέρω την απάντηση.
0: Δεν ξέρεις, ε?
1: Όχι, και δεν προλαβαίνω να κάνω και Google.
0: Θα κάνω εγώ, νομίζω ότι από εκεί ήταν.
1: Ωραία, μέχρι να κάνεις Google εσύ για το Love Me Like You Do, εγώ θα σου πω Question Impossible, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί είναι της ημέρας, είναι Τετάρτη σήμερα.
0: Ναι, συγγνώμη, από το 50 Shades of Grey ήταν το 15.
1: Οκ, okay, το 15. Ναι, περάσαν, ναι, 11 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι όταν λέμε για το 15, μιλούμε για 11 χρόνια πριν. Εν ήξερο, νιώθω ότι...
0: Εδώ όταν λέμε για τα 80's, είμαστε σχεδόν 50 χρόνια μετά, Έλενα.
1: Απανάγια μου, μόλις
0: το 80 ήταν πριν 46 χρόνια.
1: Εντάξει, σταμάτα. Question impossible, μισό λεπτό. Παιδιά, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να το κάνουν αυτό Τετάρτη. Αλλά είναι πολύ λιγότερη πιθανότητα να το κάνουν αυτό Δευτέρα.
0: Να φανώ σπρία.
1: Όχι. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, όχι. Είναι πιο πιθανόν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό το πράγμα Τετάρτη
0: παρά
1: Δευτέρα. Ναι, είναι κάτι που να γίνει τη Δευτέρα. Αλλά την Τετάρτη παίζει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Okay, μηνυματάκια σας, παιδιά. Viber 99-31-0031. Και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από το Quick Spa. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coos, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Dracula, παιδιά, και δεύτερη ώρα για το Drive Time Show τη σημερινή ημέρα. Έλενα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού, και εννοείται στην παρέα μας η McDonald's, οι υποστηριχτές της εκπομπής μας, η Eurobank και BYD.
0: Να υπενθυμίσουμε το Question Impossible τη ημέρα. Πιο πιθανόν είναι αυτό το πράγμα ο κόσμος να το κάνει Τετάρτη παρά Δευτέρα. Έχουν έρθει σωστές απαντήσεις. Έχουν έρθει όμως και λάθος. Δεν είναι το να παραγγείλεις takeaway ή delivery, ας πούμε, που μας είπε η Στέφανη. Νομίζω και ο Χρήστος αυτό είπε.
1: Η Μάρθα είπε να βγει έξω.
0: Ναι, νομίζω αυτά είναι πιο Παρασκευά Σαββατοκύριακο.
1: Νομίζω, εντάξει, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εγώ βγαίνω καθημερινή και διαβγαίνω Σαββατοκύριακο.
0: Οκ, okay, αλλά ας πούμε το να παραγγείλεις απ' έξω, τουλάχιστον μια οικογένεια, νομίζω συνήθως Παρασκευές θα κάνει.
1: Ναι. Έχεις δίκαιο σε αυτό. Θέλεις να τονίσεις το ότι εγώ είμαι μόνη μου στο σπίτι, οπότε μπορώ να παραγγείλω.
0: Αλλά και εγώ μόνος που είμαι. Ούτε το σιδέρωμα που είπε η Τζούλια είναι.
1: Ούτε τα όσπρια παιδιά έχουν παίξει πάρα πολύ, αλλά ήδη είπε ο Άρης την απάντηση αυτή. Είναι κάτι άλλο το οποίο. Άντε να βοηθήσω, να μου να βοηθήσω. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα της εβδομάδας.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε αρχίσει να χαλαρώνουμε.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Βοήθησα.
0: Καλά το λες.

0: Έλενα, ήξερες εσύ την έκφραση «γέννησε η κάττα μας»?
1: Ναι.
0: Ναι, πες μου τι σημαίνει.
1: Με περίμενε τώρα, γιατί το quiz άχωσε με. «Γέννησε η κάττα μας», τι που είναι καλά τα νέα. Αχ, εφάμε την, ας πούμε.
0: Εν το ξέρα εγώ.
1: Δεν ήξερες αυτή την έκφραση?
0: Δεν την ήξερα αυτή την έκφραση. Και πήγε μία φίλη προχθές, συνάδελφος, η Ιλιάνα Κακουράν, μας ακούνε τη στείλω τα φιλιά μου.
1: Φιλιά στην Ιλιάνα, την αγαπημένη.
0: Η οποία θα τη δεις απόψε στην πρεμιέρα, είναι μία θεά σε αυτή την παράσταση. Πήγε να πει μία ιστορία για κάτι με τη δημόσια υπηρεσία, που έπρεπε να μαζέψει κάτι υπογραφές και ταλαιπωρήθηκε πολύ καιρό. Και μάζεψε τελικά τις υπογραφές και τις πήγε εκεί. Και την παίρνει τηλέφωνο ο δημόσιος υπάλληλος μετά από λίγες μέρες και της λέει: «Ιλιάνα μου, γέννησε η κάττα μας». Και μου λέει την ιστορία και γυρνάω εγώ πανικόβλητος και της λέω: «Πα στις υπογραφές σας?» Ρε, δεν ήξερα αυτή την έκφραση και πραγματικά νομίζω ότι το. Έπιαν την να της πει: «Ρε, Ιλιάνα μου, πρέπει να ξαναμαζέψει τις υπογραφές, γιατί η κάττα μας γέννησε μας στις υπογραφές».
1: Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Ναι. Ένα, τελικά ήταν που γίνεται με τις υπογραφές, γιατί είναι ένα λίγο τύπο, ότι γέννησε η κάττα μας, είναι καλά τα νέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν ρωτήσει, δεν είναι στο γέννησε η κάττα μας.
0: Ναι, πια μας το γέλιο μετά, οπότε δεν έμαθα το τέλος της ιστορίας.
1: Και το δεύτερο είναι με αυτές τις εκφράσεις που προσπαθεί. Ρε, παιδί μου, κάπου τις έχεις ακούσει, δεν ξέρεις τι σημαίνει, γιατί με ένα προχθές μου είχαν πει οι γονείς μου. Τι μου είχαν πει, ρε, παιδί μου, κάτι του έλεγα. Με βάλει το ταμάχι. Ταμάκι, ταμάχι.
0: Α?
1: Και ήμουν κάπως, τι? Θα ήμουν, ναι, έκφραση, γνωστή. Ρώτω το ChatGPT, τι είναι το ταμάχι. Ταμάχι, ναι, θυμούμαι, ναι. Ήταν κάπα ηχή. Μου είπε κάτι, το σπέρνω, του λέω, είναι αυτό που είπε το ChatGPT. Όχι, μου λέει, δεν τα λέει σωστά το ChatGPT.
0: Α, φερέγγιο.
1: Και θέλω να μας βοηθήσετε, βασικά να μας πούν άλλες εκφράσεις που δεν τις ήξεραν.
0: Ναι, που μπορεί να πήρες κυριολεκτικά μια έκφραση ή που να μην την ξέρατε, παιδιά, και κάπως έγινε μια κακή συνεννόηση.
1: Ναι, και το ταμάχι θέλω. Με βάλεις το ταμάχι σου.
0: Τι σημαίνει τελικά το ταμάχι?
1: Εμά δεν ξέρω, αν ήξερα ήταν να σου πω.
0: Καλά, ναι, σου είπαν μετά η μαμά σου και ο παπάς σου?
1: Δαμέ, έχει μια ώρα προσπαθώ να θυμηθώ την έκφραση, να θυμούνται που ήταν τύπου, θυμούμαι, παιδιά βοηθήστε, Viber 99 31 0031, ξεχάς.

0: Ed Sheeran με το Sapphire, από πού είναι ο Ed Sheeran?
1: Ιρλανδός.
0: Εν Ιρλανδός.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το κάνεις ένα confirmation, γιατί έτσι μια επιβεβαίωση, γιατί βρήκα κάτι για την Ιρλανδία, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Γιατί εκεί που λέμε ότι η Ευρώπη είναι η γυραιά Ήπειρος και ο πληθυσμός της μεγαλώνει, η Ιρλανδία έρχεται για να μας βάζει τα γυαλιά, διότι έχει τον πιο νεαρό πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη.
1: Εννοώ έτσι, ήραμε σε γιος, γιατί είναι Άγγλος.
0: Εντάξει, πες μου famous people.
1: Ναύρο. Πες μου ξανά ένα... αυτό για τον νέο πληθυσμό.
0: Ότι έχει τον πιο νέο πληθυσμό σε ποσοστό. Είναι okay. Παιδιά κάτω των 18, βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Το βρίσκω εξαιρετικό, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τώρα θα λειτουργούν καλύτερα. Γιατί η Ιρλανδία έχει τον πιο νεαρό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτοί θα δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Οπότε το σύστημα μια χαρά θα δουλεύει. Δηλαδή δεν θα είναι όλοι μεγάλοι.
1: Okay.
0: Και θα χρειάζεται το σύστημα να πληρώσει τις συντάξεις τους. Έχει πολύ εργατικό δυναμικό σε νεαρή ηλικία.
1: Μπράβο στην Ιρλανδία.
0: Μ' άρεσε,
1: και μιλώντας για Ιρλανδία, θα σου πω και celebrities Ιρλανδούς.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Ο Κίλιαν Μέρφυ, που ήταν ο πρωταγωνιστής του Peaky Blinders και του Oppenheimer.
0: Αχ, μ' αρέσει πολύ ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Κίλιαν είναι, τον είπα Σίλιαν τον καημένο.
0: Αν ξέρω.
1: Σίλιαν η Κρυθαριώτη, έχεις δίκιο. Ο Κόλιν Φάρελ. Πάρα πολύ ωραίο στο
0: Θεό. Στην Ιρλανδία.
1: Ο Πολ Μεσκάλ. Επίση υπέροχο.
0: Οφού σταμάτα.
1: Και η. Κάτσε, θα πω το όνομα
0: τη. Άντε, πε το.
1: Σάουερ Σερόναν.
0: Η ποια?
1: Η Σάουερ Σερόναν.
0: Να μείνω στο Πολ Μεσκάλ όμω.
1: Ήταν υποψήφια 4 φορές για Όσκαρ η Σάουερ Σερόναν.
0: Εντάξει, το όνομα τη δεν μπορώ να πω. Το όνομα του Πολ Μεσκάλ μπορώ.
1: Μπορούμε να το πούμε.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο.

0: Διάβασα ότι ο κατασκηνωτικός χώρος Πλατανιών είναι κλειστός και έχει αναστείλει και τη λειτουργία του μετά από ανακοίνωση που έκανε το τμήμα Δασών. Εγώ θα σου πω την αμαρτία μου.
1: Γιατί αρχικά?
0: Θα προγραμματιστεί η αναβάθμισή του.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, αλλά εγώ είχα σκοπό να πάω στα Πλατάνια να κάνω κάμπινγκ και φέτος. Δεν θα πάω μάλλον, όπως το βλέπω.
1: Εγώ είχα στην αναβάθμιση.
0: Παιδί μου, εδώ και η αναβάθμιση του κάμπινγκ στην πόλη Χρυσοχούς, που κάπου διάβασα ότι θα ξεκινήσει τώρα. Ενώ κλείσε εδώ και δύο σίγουρα χρόνια και μετά ξεκίνησε η αναβάθμιση. Και σκέφτομαι εγώ μία κάμπερ εδώ, αυτού εδώ του νησιού. Γιατί δεν τα κλείνουν, ας πούμε, εποχές που. Ας πούμε τώρα. Τώρα θες να πάω.
1: Να σου πω κάτι. Άμα μου λες ότι πολλοί Χρυσοχούς είναι κλειστή δύο χρόνια, τι σημασία έχει πότε το κλείνουν, άμα θα μείνει όλες τις εποχές κλειστό.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει τώρα η αναβάθμιση. Αν κάποιος, παιδιά, γνωρίζει και περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλει στο Viber 99310031. Πάντως δεν είναι η απάντηση του question, τι είναι πιο πιθανό να γίνει Τετάρτη.
1: Να κλείνουν τα κάμπινγκ. Όχι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Το question υπόθεση πολύ τη ημέρα, παιδιά, ήταν ότι αυτό το πράγμα ο κόσμος το κάνει πιο συχνά Τετάρτη παρά Δευτέρα. Και η σωστή απάντηση είναι το να πατήσει σνουζ στο ξυπνητήρι.
0: Ναι, γιατί Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, είσαι λίγο πιο συγκεντρωμένος, θα πατήσεις.
1: Πιο αγχωμένος.
0: Πιο αγχωμένος για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Ενώ Τετάρτη, δηλαδή, πιο ζεμπόψε, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Πραγματικά.
0: Έχουν έρθει σωστές απαντήσεις, παιδιά, και όσοι έχετε στείλει τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa.

0: Ο άντρας της Έλληνας Ολυμπίου Χάρι Στάιλς μας έφερε με το American Girls στο
1: Θέλω
0: φινάλε.
1: Θέλω να σταματήσεις να λες ο άντρας μου.
0: Γιατί να ζηλέψει η Ζωή Κραβίτς.
1: Όχι, γιατί δεν είναι πια άντρας μου. Επίσης παντρεύτηκε.
0: Άντρας μου, στα χωρίσματα είμαστε.
1: Παντρεύτηκε και η Ντουα Λίπα να είναι καλά το κορίτσι.
0: Εντάξει, πού κολλά τώρα η Ντουα Λίπα, θα μιλούμε για το Χάρι Στάιλς.
1: Αρέσκει μου η Ντουα Λίπα, ο Χάρι Στάιλς.
0: Εντάξει, ήθελες τους μαζί.
1: Δεν ξέρω αν τους ήθελα μαζί, βέβαια. Ναι. Όχι, να ζηλεύκα παραπάνω.
0: Παραπάνω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, μόνοι μας δεν μας εισήγαγε κανείς στο τέλος του σημερινού Drive Time Show, παιδιά.
1: Πάντως, παιδιά, εμείς πριν σας αφήσουμε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στο flashback το οποίο θα συμβεί στην πλατεία της Αραδίπου θα συμβούν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, διότι θα γίνει. Έτσι, σε παγκύπρια πρώτη, η βιντεοσκόπηση του βίντεο κλιπ για το Ρούλα μου, Μαρούλα μου, που DJ Ντίνο, DJ Πιέτρο έχουν έτσι κατακτήσει τώρα το Spotify.
0: Ναι, παιδιά, έχει γίνει τεράστια επιτυχία. 14 Ιουνίου την Κυριακή στις 7:30 στην πλατεία του Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου θα γίνει η μαγνητοσκόπηση, η κινηματογράφηση του βίντεο κλιπ.
1: Οπότε, επειδή εσείς θα έρθετε και θα περνάτε έτσι κι αλλιώς ωραία, θα είστε, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή μέσα στο βίντεο κλιπ. Να πούμε κιόλας ότι στα φωνητικά είναι η Ελένη Μαυρούδη. Μαυρουδή, συγγνώμη γιατί την είχα ξεχάσει πριν.
0: Ναι, ναι, πολύ καλά έκανες. Εμείς, παιδιά, θα δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίν Ηλιάδου και στο Evening Show και θα τα πούμε ξανά αύριο. Εγώ φεύγω για πρεμιέρα, Έλενα.
1: Καλή πρεμιέρα. Δεν θα
0: Ευχαριστώ.
1: Πω τι ευχόμαστε
0: όχι, όχι.
1: Για τις πρεμιέρες. Πλατεία, παιδιά, στην πλατεία της Αγλαντζάς. Και τα λέμε ξανά αύριο.
0: Αύριο στις 5,
1: βεβαίως.
0: Ναι. Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού. Φιλιά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
9: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Burns and Bone και την πιο όμορφη καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ ωραία μέρα. Θα μου πεις μετά το τριήμερο, κάπως έχουμε μπει στο καλοκαίρι για τα καλά και κάπως βαριόμαστε να δουλέψουμε. Η παραγωγικότητα έχει πέσει στα τάρταρα, αλλά μην μου αγχώνεσαι, γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας για να ζήσουμε και τα Σαββατοκύριακά μας και τα τριήμερά μας και τις άδειές μας και όλα. Τώρα αρχίζει το καλό, οπότε σούπερ θα πάει αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι από τα καλύτερα καλοκαίρια. Χαρίτη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut, ενώ το δικό σου μήνυμα έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber Teddy Swims. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Μετά την Taylor Swift, να σας πω ότι κι όμως μια ελληνική πόλη τα κατάφερε και τα ποδήλατα που κυκλοφορούν σε αυτήν είναι σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει. Και αυτή, παιδιά, είναι η Καρδίτσα. Χρησιμοποιούν όλοι ανεξαιρέτως ποδήλατα, από νήπια έως ηλικιωμένοι, για να πάνε στις δουλειές τους, στην καθημερινότητά τους. Οπότε, ναι, ο Δήμος Καρδίτσας έχει προχωρήσει και σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών όσον αφορά τους ποδηλατόδρομους και έχει πείσει, τέλος πάντων, έχει ψήσει όλο τον κόσμο εκεί να κυκλοφορεί με τα ποδήλατα. Μακάρι να έρθει και σε εμάς αυτό. Αλήθεια το εύχομαι και αλήθεια θα αλλάξει τελείως η καθημερινότητά μας.

Τρεις μέρες έμειναν για το Μες στην Πόλη Summer Edition που έρχεται 6 και 7 Ιουνίου στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας, που θα γίνει το απόλυτο Summer Hangout. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα έχει street food, παγωμένα κοκτέιλς και χαλαρά vibes στο γρασίδι. Σάββατο R&B mood, ενώ Κυριακή Greek disco vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy και σε περιμένουμε για να έρθεις και να περάσουμε όλοι μαζί καταπληκτικά. Συνεχίζω με υπεροχή μουσική, εσύ παραμένεις εδώ πάντα, παρέα με την Genius.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy

Σε άλλα νέα τώρα, έτσι για να είμαστε και ενημερωμένοι, η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστηρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα. Θα με ρωτήσεις, τι έγινε, έχουν τρελαθεί τελείως? Θα σου απαντήσω ότι αυτό το κάνανε στο πλαίσιο ότι τα κουνούπια πλέον είναι το πιο θανατηφόρο ζώο στον κόσμο, όσο περίεργο και παράδοξο και αν σου φαίνεται. Και κάπως έτσι θέλουν αυτά τα κουνούπια να είναι αρσενικά. Και με ένα φυσικό βακτήριο μέσα που ονομάζεται Wolbachia, το οποίο εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια, γιατί να ξέρεις ότι τα κουνούπια που σε τσιμπάνε και μπορεί να σε μολύνουν είναι τα θηλυκά και μόνο αυτά. Οπότε, ναι, σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την έρευνα που έχει ξεκινήσει από το μακρινό 2016, είπανε να τους πείσουν και είπανε να πάρουν ένα δραστικό μέτρο όσον αφορά τις μολύνσεις από κουνούπια που είναι πραγματικά πάρα πολλές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και χτυπάω ξύλο ότι εδώ δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα όσο είναι στο Δυτικό Νείλο και δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική μετά από αυτή την πολύ σημαντική ενημέρωση, έτσι για να το ξέρεις, μπορεί να το έχεις πάρει, να το έχεις διαβάσει κάπου. Zara Larsson έρχεται, Midnight Sun, εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Taylor Swift για τη δεύτερη μας ώρα και θυμάσαι που σου έλεγα για εκείνα τα αθλητικά που δεν έβρισκα στο νούμερό μου. Τα βρήκα μπροστά μου πριν από 2 μέρες στο Genius App και σήμερα τα φοράω. Ήρθαν και με βρήκαν δωρεάν στην πόρτα μου και με διπλούς πόντους ανταμοιβή. Οπότε τι να πω, δεν έχω παράπονο. Τέλεια δεν είναι? Έλα, μη ζηλεύεις, μπορείς να μπεις και εσύ στο genius.com.cy, να γίνεις Genie και να βρεις τρελή ποικιλία προϊόντων και κατ' κατηγοριών. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, γιατί πήγε να σβήσει ο εγκεφαλός μου, αν δεν το έχεις καταλάβει. Και χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. 99-31-0-31 στο Viber. Έρχεται το δικό σου μήνυμα, ενώ έχουμε μαζί μέχρι και τις 9 και τον υποστηριχτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut.

We are young fan εδώ στο Mix FM και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό τις επόμενες μέρες, γιατί όσο έχω εμπιστευτεί τον καιρό τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έχει χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης, η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, αύριο μια χαρά θα είναι ο καιρός, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, έτσι για να ξέρετε, μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες και φυσικά στα ορεινά ίσως έχουμε και κάποιες βροχές, οπότε αν θέλετε να πάτε στα ορεινά έτσι, κάπου με πισίνα ή τέλος πάντων έχετε άλλα πλάνα, να ξέρετε ότι δεν θα τις γλιτώσετε για ακόμα μία φορά τις βροχές. Αυτά έτσι για να το έχουμε πάνω κάτω στο νου μας και συνεχίζω με αγαπημένο Bruno Mars που έρχεται εδώ στο Mix FM, που αλλού.

Αλλά ναι, ο Τζάκσον Πόλοκ πούλησε έργο του σε πάρα πολύ καλή τιμή, από τα πιο ακριβά έργα τέχνης που έχουν πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Και να πούμε ότι τι να το κάνει, αφού έχει επιβιώσει από το 1956, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο πίνακας του Number 7A 1948 πωλήθηκε έναντι 181 εκατομμυρίων δολαρίων, παιδιά. Το διανοείστε ότι για ένα πίνακα κάποιος έδωσε τόσο μεγάλο ποσό? Και φυσικά η δημοπρασία έγινε στον Νίκο Κρίστη στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για έργο του Αμερικανού ζωγράφου σε δημοπρασία που έχει κάνει χαμό και τα προηγούμενα χρόνια, παιδιά. 181 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

0: Απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Bands.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Τρέχει διαγωνισμό Evening Show με Pizza Hut, όπου πολλοί από εσάς διεκδικείτε 30 ευρώ voucher από την αγαπημένη Pizza Hut. Μπαίνετε Instagram, Mix FM Cyprus, βρίσκετε τον διαγωνισμό, ακολουθείτε τα βήματα και πολύ καλή επιτυχία να πω. Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχουμε την αγαπημένη νέα Double Stuffed Crust από την Pizza Hut με διπλό crust για διπλή απόλαυση και είναι για περιορισμένο διάστημα, οπότε μην το χάσεις με τίποτα. Alex Warren για τη συνέχεια, γιατί ούτε το Eternity χάνεις, ενώ ακολουθεί και Olivia Dean και Shakira, οπότε δεν πας πουθενά. Hear the clock ticking on the wall.

Έτσι, να ακούμε καμία Ελένη Φουρέιρα, γιατί το Αλληλούια έχει κάνει και αυτό διεθνή καριέρα, όπως έχει κάνει και η Ελένη Φουρέιρα, που είναι πάρα πολύ αγαπητή και στο εξωτερικό. Και λίγο πριν σε καληνυχτήσω, να σου πω ότι save the date, γιατί το Loud Music Festival επιστρέφει και θα είναι πιο loud από ποτέ. 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου σε περιμένουμε με δύο stages, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο ticketbox.com.cy και δεν τη χάνεις με τίποτα. Κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας και φυσικά δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius και λαχταριστή Pizza Hut, και από εμένα τη Χαριτίνη Ηλιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup. A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom.
0: You're locked on Mix FM.
4: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
4: Now.

Number 3. Hey, Mr. DJ.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.